Όσο τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου στο σώμα καρφωμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
9: και 210-5212-054. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Ρία News InStyle. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Acropolis. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπωλείο πηγή. Κρεοπωλείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο.

0: Την αγαπάω, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αδερφέ.
0: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
0: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: People have power. People have power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

καρδιά μου. Την πάντα στη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με κλειτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ειδική εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, ο καθηγητής Μάρκος Γεωργιλάκης και ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την αποκατάσταση του Ανδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας ζητούν μέτρα για τις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Με κοινή παρέμβαση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διεκδικούν άμεσες λύσεις για τις εν λόγω περιοχές. Ανοίγουν οι αιτήσεις για το καλοκαιρινό Sports Camp στο ΔΑΚ Τρίπολης. Αναλυτικά βήμα-βήμα η διαδικασία, καθώς και η περίοδοι παρακολούθησης στο arcadia938.gr. Ποια τα μέτρα της Περιφερειακής Αρχής για την ευλογιά των εγωπροβάτων? Είναι το θέμα που φέρνει στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η μείζων αντιπολίτευση του οργάνου. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλουν τρεις βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στη Γορτενία. Ομάδα Αλήθειας και Μάκης Βορύδης μιλούν σε εκδήλωση για τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική επικαιρότητα σήμερα στην Τρίπολη, σε εκδήλωση που διοργανώνει η ΔΕΕ Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Γιάννης Κοντοές αναλαμβάνει χρέη προπονητής στον Αστέρα Β' Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Η Κογιότ Τλακτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα Άκτορ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Πρέπει να.
14: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
13: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
17: Εφτάσε!
18: Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
19: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε. Συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
18: Εκεί
19: υπάρχει.
18: Τι ντρεπόντουσαν να δει ο ένας τον άλλον.
19: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα. Και για, το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
18: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
19: Ναι.
18: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
19: Ναι.
18: Λέει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο.
19: Στο Λίβανο. Ναι.
18: Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα εξηγήσει τα λοιπά. Τι να κάνει.
19: Με ποιον ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ,
18: εντάξει,
19: με εμένα, τον ξεκίνησε.
18: Παιδί μου, αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή...
19: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
18: Εντάξει, παιδί, αυτή γι' αυτό είναι συμφωνία... διαπραγματεύεται η διπλωματία. Γι' αυτό είναι.
19: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεκαπέντε σημεία.
18: Ναι, αλλά πήγαινε να τον δει.
19: Τι να του πει.
18: Και ποιο άλλο δεν ανέβηκε, λε, στο Air Force 2.
19: Δεν πήγε στο δεύτερο. Ότι ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
18: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
19: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιουργήσε ο ίδιος.
18: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος. Δεν γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
19: Ναι.
18: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
19: Ναι, ναι.
18: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
19: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
18: Όχι, ρε παιδί μου.
19: Ναι, ναι.
18: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
19: Όπως τόσα χρόνια.
18: Ναι, για τα κονδύλια.
19: Ναι, ναι.
18: Τι ήταν αυτό. Ήτανε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
19: ναι, ναι,
18: της Ευρώπης.
19: Μέχρι 32, δεν είναι.
18: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα,
19: ναι,
18: και τα λοιπά. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε, ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει. Και μπράβο, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
19: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
18: Ωραία.
19: Καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα.
18: Γεια σου ρε Μαράκι.
19: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ.
18: Πάρα
19: πολύ, πάρα πολύ.
18: Ξυπακούεται.
19: Σε μελετάμε τρεις φορές την ώρα, εγώ κυρίως.
18: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
19: Ναι,
18: άρα...
19: ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
18: Ναι, ναι.
19: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινής αγοράς και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
18: και
19: πράγματα.
18: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων, εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήστε και τις δυνατότητες της οικονομικής της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
19: Δεν μου λες γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
18: Ο Μαγιάρ, ο Μαγιάρ, άκου.
19: Ποιος ο Μαγιάρ?
18: Έχουμε τον Ούγγρο.
19: Μη με τρομάζεις.
18: Ναι, τον Πέτερ Μαγιάρ.
19: Τον ξέρω
18: ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη. Και τι του είπε?
19: Τι του είπε?
18: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση.
19: Κάτσε, εντάξει, κάτσε.
18: Το είπε. Ψέματα να πω. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό.
19: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
18: Δεν ξέρω τι του είπε.
19: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
18: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
19: είναι τα point αυτά που έδωσε.
18: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο. Να εντάξει υπόψη.
19: Ναι.
18: Να ακολουθήσει.
19: Δηλαδή, πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
18: Ποιο?
19: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
18: Στην 50η που είναι.
19: Είναι στην 50η θέση. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση, η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
18: Υπάρχει πρόβλημα.
19: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
18: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό. Η σούπα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε. Πώς θα καταφέρνει.
19: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πει.
18: Δεν το ξέρω.
19: Μισό, μην το κάνεις.
18: Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζη Νικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
19: Έκανε ένα.
18: Να πω, κύριε Πρόεδρε, στον Ούγγρο. Κάναμε λίγο εκεί, τα είπαμε λιγάκι.
19: Και καταλήξατε.
18: Για ακρίβειες, για αυτά.
19: Πού καταλήξατε?
18: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα.
19: Πόσο κάνει τελικά, Νικό, πες μου.
18: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το ντρόμ που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται? Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
19: Ναι, ας είναι και,
18: και προσεκτικός στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι τους τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε. Προφανώς θα του δικαιολογήθηκε, κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό δεν το μάθαμε.
19: Κάτι θα πρέπει να του πει. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
18: Αλλά λένε πηγές ότι ήταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με τον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
19: Ναι, γιατί ξέχασε τη στήριξη του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
18: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσία. Να πάμε στις ειδήσεις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός στη Ρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μεταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
19: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα. Ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει?
18: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν.
19: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
18: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια κτλ. Για τα δάνειά του, για όλο το ιδιωτικό του χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
19: Το προφίλ.
18: Γιατί υπάρχουν πολλοί μεταξίδες, να ξέρεις.
19: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
18: Έχουν και δεν δίνουν.
19: Πώς είναι αυτή η Μωρενικό? Πώς είναι?
18: Δεκάδες χιλιάδες κόσμο.
19: Δεκάδες χιλιάδες είναι μεταξίδες.
18: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Γιατί δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις
19: οφειλές? Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
18: Πολύς
19: φυσικά
18: κόσμος.
19: Είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
18: αλλά μας δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
19: Οι κατεπάγγελμα μεταξίδες είναι άλλο πράγμα, το
18: ακριβώς
19: ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
18: Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
19: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
18: πορεία. Μου ήρθε μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
19: Τα οποία...
18: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
19: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν τα νέα. Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
18: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα,
19: μπαίνεις
18: να δεις όλη
19: εφορία
18: τη φορολογική.
19: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
18: Όχι, όχι.
19: Έχει σημασία όλα αυτά.
18: Μόνος σου, ρε, αφού το βλέπεις μόνος σου.
19: Ναι, ναι.
18: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια. Εκτός από
19: μέσα
18: τα τηλέφωνα ή από
19: που δεν
18: το ίντερνετ
19: κανένας, ναι.
18: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
19: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
18: Πατάς και λες φορολογία ενίκεια. Μπαπ, σου βγάζει όλους τους νόμους. Πες κληρονομιές, όλος ο νόμος.
19: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά?
18: Ναι.
19: Έχει σημασία, παιδί μου. Αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιο μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
18: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμο να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
19: Αυτή η ψηφιοποίηση.
18: Αν θες βοήθεια.
19: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
18: Μα τι να κάνουμε.
19: Θα έχει ψηφιοποίηση τα πάντα.
18: Μόνο οι αυτοί δεν μα αφήνουν πίσω εδώ. Πού το είδε. Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τους μεταρρυθμίσεις, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
19: Α, σου είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
18: Όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω, μη χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα σκίσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
19: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
18: Άλλο.
19: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
18: Θα ανέβουμε, θα ανέβουμε.
19: Πότε, Νίκο?
18: Θα ανέβουμε, στην αγχωριέστε.
19: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
18: Άλλο.
19: Τον τελείωνε σε 3 μήνες.
18: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας? Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου
19: νομοθεσία. Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε, δηλαδή μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
18: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
19: Ξέρω ότι μπορεί να τα πηγαίνουν.
18: Που πηγαίνουν.
19: Ναι, ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος σε διπλανός, θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορεί να το έχω.
18: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
19: Κοντά
18: σου, να
19: κοντά τους τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
18: Καλά. Εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
19: Όταν είσαι ξαπλωμένο
18: στην άμμο.
19: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνεις την παραλία? Με το παρασόλι. Με το παρασόλι, θυμάσαι που έλεγε και εκείνη. Με το παρασόλι. Με το παρασόλι ξαπλώνεις και σε βλέπουν τα σκυλιά. Γιατί
18: μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
19: Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι η μάνα του Βουτσά.
18: η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και ναι, μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετική τρικέφαλη.
19: Ναι, Νίκο.
18: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
19: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
18: Ρε, παιδί.
19: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες ναι, είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
18: Ναι, ένα, πρώτη. Βέβαια, λογικό.
19: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτες στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο ναι, είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
18: Είσαι πως πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
19: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
18: Πάρω κατά πάνω. Εγώ λέει θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου.

0: Στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή τώρα η Λατινοπούλου τσαντίστηκε, εγώ ας λέω γύφτο. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
0: Αυτό θα προσπαθώ να σου εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή θύμωσε. Τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί. Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου.
1: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
2: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μάθει.
0: Αυτό δεν συμφέρει. Ας τον ένα ολοκληρώσει, Καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά, μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Ναι, Καρδούλα, μου, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
2: Θα είμαι πολύ σύντομος, αν λέω μόνο
0: έλα, Παναγιωτάκη.
1: Έλα, παιδί μου.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο ρε Παναή, άργοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία να μην πει τίποτα.
0: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν.
0: Γράφει αρχίστα, ναι.
1: Θέλω αυτή την αλυπέδου. Η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Την ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθες, τον άκουγα προχθές για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε.
0: Αυτό μπορεί να γίνει το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
0: Έφυγε
1: είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μα ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μα ακούει έτσι.
1: Αλίμον. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι γίνει, μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τις πλατφόρμες.
1: Μπες, δεν κακό.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό το.
1: Καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι τιμολειψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε ψωνίσω εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Και άμα η τιμή είναι πιο ακριβή ή πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές.
1: Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα τετραγωνισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή με στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι τετραγωνισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: ακού. Πολύ, πολύ, πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές κτλ. Και σου λέει τόσο επί τόσο, τόσο, τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ, πε μου.
1: Στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πού θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν. Στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσεις 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρεις εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλεις.
1: Και η Κατερίνα.
0: Τι 20... αυτοκινητάκι θα πάρουμε και τα γυρνάμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάω.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πεις, καλά κάνει και εσύ ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμείς.
0: Ξέρουμε και εμείς, Ρενικό. Από διαπιστώσεις πήξαμε. Ναι. Τι ξέρουμε τις διαπιστώσεις ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, σε χαιρετάει.
1: Έχω και άλλα θέματα.
0: Δεν διακρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου
1: την ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.
3: Real FM. Η ώρα πλησιά.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν ναι. είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερική Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούν, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγαν.
0: Α, κατάλαβε. Μα δεν έπεσε Γιώργο. Το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι περάσει. Ακριβούτσικη και η κυροζήνη. Air Force 2 και πολλά.
0: Ναι, το 1, όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει, η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι και μιζέρια.
0: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Είμαστε λίγο στην αρχή.
0: Κάτι θέλει.
1: Λέμε και εμείς τις ειδήσεις, μίζερες είναι ήδη.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρτι στις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω, αλλά πώς το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, πού δόβρε τα στοιχεία ο Λευκός Τηρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό
0: λοιπόν,
1: το σημείο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα βεβαίως προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλαιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει, θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Αυτό είπε και συγγνώμη να προσθέσει. Μόνο όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε ναι, λίγο, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει: Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα.
0: Άρα
1: πείτε
0: θα...
1: για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
0: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν
1: ναι.
2: Είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε νομίζω. Και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην την πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
2: Το
1: μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι ρε παιδιά,
2: ναι.
1: γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται. Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
2: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως είναι οι εικονικές εκτόσεις, παράνομες. Παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε. Γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το πρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγαν τότε, μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς. Ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυφη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης, γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο, να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
0: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην αντλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
2: Κύριε Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα εσύ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να ακούσουμε
2: μιλάμε
0: τη μέρες.
2: Για τη βδομάδα, μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε?
1: Του ζήτησε εξηγήσεις,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Τι του είπε?
2: Δεν ήμουν παρόν στην συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζεις αδιάφορα και να λες «Α, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο». Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η συρρέκτη, η σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
0: είπε
2: σε προσωπικό.
0: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό επίπεδο είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολήσει τη δικαιοσύνη, γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινάκη ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
2: ακριβώς
1: να του πει
2: όπως,
1: ότι
2: όπως
1: άκουσε, κύριε Πρόεδρε, όπως δεν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύραξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνατε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να στήσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κ. Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε,
2: αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ηχηρή απάντηση ουσίας τα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το. Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
0: Εμένα με μπλέκεται.
1: Θα γυρνά. Ναι. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
0: Δεν τρώω και ζάχαρη.
1: Το ένα είναι
2: εγώ
1: αυτό.
2: Εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
2: Ακούστε να δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλος όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί, δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις αποπληθωρισμό, δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος στάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
0: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εσύ λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
2: Θέλω να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
0: Βεβαίως,
2: που, αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητα, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ωστόσο στην εφαρμογή, ακριβώς η αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου και το τρίτο, να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
1: Έρχεται πλαφόν στα ενίκια. Έρχεται πλαφόν
2: να πω πριν
1: στα ενίκια. Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα,
0: ναι,
1: το είδαμε
0: ναι,
1: πριν.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
0: Επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσει σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κέντρο-αριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
1: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
0: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
2: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη. Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Πείθεται η παρουσίασή του και του προγράμματος μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, συνθήματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή χιλιοϊπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϊπωμένα και ξεχτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
0: καλά,
2: Ελλάδα.
0: Αντιμετωπίζονται καλά τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή.
1: Με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλος πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει τώρα δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 παίρνει 36% και περισσότερο της 100%. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά ο κ. Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα. Που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε άκουση.
1: Για πείτε μας για τα ενοικία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
0: Αν βρουν σπίτι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντα κοντά στο 86% τη απορρόφηση. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε, και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μην τα πω όλα. Είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
0: Ανοίξτε εδώ το παράθυρο, στη δική μας εκπομπή αν θέλετε.
1: Ζέστη έχει, ζέστη, να μπει λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο, όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Real FM.

0: Δία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ειδική εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, ο καθηγητής Μάρκος Γεωργιλάκης και ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την αποκατάσταση του Ανδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας ζητούν μέτρα για τις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Με κοινή παρέμβαση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διεκδικούν άμεσες λύσεις για τις εν λόγω περιοχές. Ανοίγουν οι αιτήσεις για το καλοκαιρινό Sports Camp στο ΔΑΚ Τρίπολης. Αναλυτικά βήμα-βήμα η διαδικασία, καθώς και η περίοδοι παρακολούθησης στο arcadia938.gr. Ποια τα μέτρα της Περιφερειακής Αρχής για την ευλογιά των εγωπροβάτων είναι το θέμα που φέρνει στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η μείζων αντιπολίτευση του οργάνου. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλουν τρεις βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στη Γορτενία. Ομάδα Αλήθειας και Μάκης Βορύδης μιλούν σε εκδήλωση για τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική επικαιρότητα σήμερα στην Τρίπολη, σε εκδήλωση που διοργανώνει η ΔΕΕ Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Γιάννης Κοντοές αναλαμβάνει χρέη προπονητή στον Αστέρα Β' Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Η Κογιώτ Τλακτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα Άκτορ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα.
9: Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
10: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
14: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος στο τρίτο.
1: Φόρτσα τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγί, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
1: Τον έπρεπε,
2: καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Ευχαριστούμε. Έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει, να είσαι καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και με
0: διάβασα.
1: Το είδα και με. Έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω.
1: Από 10
0: για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτιες. Να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην φάμε καμιά ντομάτα. Να πηγαίνουμε εμείς μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίγο, τι θες?
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ, πηγαίνω.
0: Εγώ είναι νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο, δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή
0: ρε,
1: όταν
0: μου.
1: Πηγαίναμε εμείς που
0: μπαίναμε. Τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά
0: τον
1: μέρα.
0: Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο. Ναι.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμιο 8 μποφόρ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα 8 μποφόρ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο σπίθα. Μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους. Από όλους μας.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική,
1: ναι.
0: Και του είπε η νύφη, λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν ναι. το κάνεις αυτό θα χωρίσουμε, στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες
0: ναι,
1: μας, ρε, Νίκο.
0: Τα απαρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω, δεν
1: ναι.
0: τα
1: ναι,
0: διαβάζω.
1: Νίκο.
0: Και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε, του λέει.
1: Ναι,
0: πάνε,
1: ναι.
0: Αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξει την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι
1: ναι.
0: έθιμο.
1: Ναι. Α, είναι έθιμο να στο.
0: Πάει, αυτό όμω τη έλεγε κάνε πλάκα. Τη ρίχνει στη μούρη την τούρτα τη κοπέλα. Τελειώνει ο γάμο, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα τα ήθελε κι αυτό.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού τα ήθελε κι αυτό. Το γιορτάσανε όμω μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντιγε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνει άνθρωποι να
1: δεν συνεχίστηκε, δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα τη μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό το μπουφέ πριν φύγω. Θα έλεγα ασπροπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόσουνε σαν
0: θα έλεγα να πάει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε. Περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου βρεμικό. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχουν στεναχώρια τους τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε.
1: Ναι.
0: Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουριά.
0: Ποιος, χειρότερο να ξέρεις. Το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερο να ξέρεις.
1: Έτσι
0: σκέφτονται. Οι πιο παχύς έρχονται στην Αμερική.
1: Ναι, ρε, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους. Ε, αφού έχουν μια πίκρα.
0: Και στους γάμους
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
1: Εσύ χαίρεσαι που χωρίσετε ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σα, ρε παιδιά.
0: Λέω μια που ήρθαμε α περάσουμε.
1: Εντάξει.
0: Και καταλάβω. Φεύγουμε κι εμείς. Ο νυφλής λέει μαζί σου, λέει. Να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν ανάγκη να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτός η νύφη, σκόλας ο γάμος, φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε να το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στο μάγι.
1: Για τη συζήτηση το έχετε λες εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Για τους εργαζόμενους που τόσο κόπο έκανα να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως, εσείς πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα, όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σας πω για τον νυχτερινό σας ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανά, σταφύλι, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να ταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Λέω, και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Ποιο 7.
1: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
0: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν εννοούν.
0: Γιατί τρώνε στι
1: 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει τώρα να
0: τρώνε. Μα είναι φαγητό τώρα στι 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στι 11 να φάμε.
0: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο εμάς. Ευρωπαίο που ξεκινάει στι 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο, λέει, τι, ένα τσαμπίστα.
1: Οι συμβουλές λοιπόν διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
0: ώρες. Μην τα γράφουν τότε εδώ,
1: 7, στα ελληνικά site. Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα ρε Μάνο.
3: Σιγάρε Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
3: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
1: Πολύ.
3: Ότι χώρισαν οι άλλοι.
1: Του θανατά.
3: Μας κάλεσες. Ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, αλλάξαμε δύο κτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
3: Όχι, δεν
1: έχω τον πόνο μου εδώ.
3: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
3: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
3: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύγα.
1: Ναι.
3: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε.
1: Ναι.
3: Και επειδή εσύ χώρισες, δεν θα φάμε εμείς.
1: Τι λέτε,
0: Ρίτσα. Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε. Αλλά να φάμε κάτι.
3: Άνοιξε.
0: Και ο κύριος Χριστοδουλάκης, να θες να συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Νάτα.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις που το λέω.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα. Εντάξει, πάμε
1: καλά,
0: και
1: καλά.
0: Φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διένεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κυρίου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν είναι από προσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε με τη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις, αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα, αλλά και για όλους νομίζω, είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε. Προφανώς και είναι απόλυτα υγιές. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης
4: είχε. Θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα, που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
0: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή,
1: πρωτοκλασσάτους
0: θα τους αγγίζουμε και δευτεροκλασσάτους να τους αγγίζουμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να σας απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 άρια και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθυντήσεων. Ας πούμε, διαθαλτικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του Πασόκ δεν είναι ο κύριος Τζίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εισπραχθεί, να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τζίπρας έχει κρυφθεί και για τη διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
1: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
0: Σε κάθαρα, τι.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
4: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Okay, καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
4: Ο κύριος Τσίπρας σας κάνει ό,τι θέλει. Okay, και η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέραν από το να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία ότι αυτή η πρόταση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη.

0: ενταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικό φόρο, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση διακυβέρνηση είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα και είμαστε εμείς.
1: Κύριε Χριστοδούλα, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα.
0: Διάκο, τώρα,
1: διότι δεν μπήχουν.
0: Δεν θέλω να απαντάω σε αυτό τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διηγείρεται, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις, κρίθηκε στις εκλογές.
1: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
0: Λέω στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού επίσημα. Ωραία. Δεν λέω ότι διαβάζουμε και δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις της θέσης και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό. Δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων είτε τεχνητών διλημάτων μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους, αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο προγράμματα διακυβέρνησης.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας, αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη μου, μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνα να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά με άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσημο πολιτικής την επόμενη μέρα.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM.
1: Η ώρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα

0: από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνουν πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα, από πιτσικάτα τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσια μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε εις Αποστάκηδες.
0: Ναι, μωρέ, το είπα προηγουμένως του Νίκου. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέγραψε στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδειας.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια, θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα. Για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στοίχησε, ποιο καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από τον GrecoStrom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο C-Jets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Να πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύσεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Ματς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τέφος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας. Real FM

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κύριου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο.
2: Δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά.
2: Για τα δημοσιονομικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλήν ΑΕΠ, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κατά το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια
0: διαδικασία. Μη
2: σημαίνει
0: και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
2: Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εκκλησία.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί. Γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό
2: βλέπετε.
1: Μέχρι τότε τι? Δεν θα έχουν, βλέπετε, ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
1: Όχι, κοστολόγηση. Είναι φιλοσοφική, γιατί δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Μα γιατί δεν μιλήσατε.
1: Για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
1: Αφήστε τα, ξέρω αυτά.
2: Ενέργεια.
1: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
1: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
1: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
1: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
1: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
1: Τώρα καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Να σας μιλώ και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι,
2: αν
1: με αριθμούς.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, συγκεκριμένη λογική.
1: Όχι. Μισό. Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ, από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15, τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαίτερως και ψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
1: καλή,
0: δηλαδή.
1: Όμως, καλή,
0: αλλά καλή,
1: καλή
0: συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις, λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές. Όχι, σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλε στην ψυχή, μάζεψε
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: και έφυγες.
1: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
1: Γεια σας.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκύπτει στο Δήμο Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση προς Αθήνα. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκαν για το 8ο Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου. Βιωματικό εργαστήριο για τα μέλη των ΚΑΠΗ με τίτλο Το Δάσος με τους Καθρέφτες διοργανώνει το πρωί της Δευτέρας ο Δήμος Τρίπολης στο κεντρικό ΚΑΠΗ επί της οδού Ηρών Πολυτεχνείου 31. Νέα κέντρα εξυπηρέτησης βάζει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ με στόχο να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών και να επιταχύνει τις φορολογικές διαδικασίες. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Φεράρε κύριε Φανφάρα, φεράστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
15: Άιντε, ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
14: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
16: Την αγαπάω, ρε φίλε.
17: Το ξέρω, αδερφέ.
16: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
17: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
16: Γιατί?
17: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ολοκληρώνεται απόψε το διήμερο που είναι αφιερωμένο βέβαια στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ή αν θέλετε στην επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τη διαδικασία της συντήρησής του που έγινε από τον καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και Γλύπτη, τον κύριο Μάρκο Γεωργιλάκη, ο οποίος παρουσίασε χτες την διαδικασία αυτή, τη δουλειά του αν θέλετε, στο Μαλιαροπούλιο το βράδυ. Απόψε έχουμε τα αποκαλυπτήρια, γιατί έτσι γίνεται όταν επανέρχεται ένα μνημείο, ένα άγαλμα, αποκαλύπτεται και πάλι το αποκατεστημένο άγαλμα. Και εκτός από τα ίδια τα αποκαλυπτήρια, φυσικά θα έχουμε ομιλίες πολιτικών και όχι μόνο, θα έχουμε και δρόμενα. Αλλά περισσότερα θα πούμε αργότερα, εφόσον μας το επιτρέψει το χρονοδιάγραμμά μας.

Σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας Σάββατο Κυριακό, αλλά τα νέα, η επικαιρότητα μόνο χαλαρή δεν είναι, δεν την έχει πιάσει, αν θέλετε, δεν την έχει καταλάβει η θερινή ραστόνη που λέμε. Ίσα ίσα, πάρα πολλά τα ερωτηματικά για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παρά την θετική αντιμετώπιση από τις αγορές και όχι μόνο. Η κυβέρνηση σκέφτεται μία σειρά από μέτρα έκπληξη, όπως διαρρέεται, για να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ήδη στο φθινόπωρο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί ήθιστε το καλοκαίρι να μην συμβαίνουν ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα όσον αφορά την πολιτική, τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, αυτό βέβαια θα το δούμε. Γιατί κατά άλλους το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ θερμό και δεν εννοούμε ότι θα έχει καύσωνες. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα. Η Δημοκρατία, υπέρτιτλος: «Με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκης. Στα μαθήματα άσκησης εξουσίας στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς», ΔΕΕ παιδιά, όχι ΟΝΕΔ, «ο Ανιψιός διευκρίνησε ότι είναι κυρίως εγγονός». Ότι είναι δηλαδή παράγωγο, για αν θέλετε, αποτέλεσμα νεποτισμού. Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Σιμεών ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιεραίων. Και είπε ότι δεν το ζήτησε η Εκκλησία αυτό. Δεν αποτελεί αίτημα της Εκκλησίας. Είναι ψέμα ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν ήταν και αίτημα της Εκκλησίας καν. Τότε γιατί έγινε αυτό? Επίσης ακούσαμε χτες και προχτές διάφορους πολιτικούς παράγοντες, κυβερνητικούς πολιτικούς παράγοντες, να κατηγορούν την αντιπολίτευση ή και όλους όσους έχουμε αντιδράσει τέλος πάντων σε αυτό το μέτρο, ότι διχάζουμε τον κόσμο και ότι τα βάζουμε με την Εκκλησία και ότι και κάποιος υποστήριξε, ο κύριος ο επικεφαλής της Νίκης του κόμματος που είναι ακόμα κοινοβουλευτικό, υποστήριξε ότι επίτηδες το έκανε η κυβέρνηση αυτό για να θέσει την Εκκλησία ως στόχο, για να στοχοποιήσει τους ιεράρχες. Για ποιο λόγο να το κάνει η κυβέρνηση αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν τη συμφέρει κάτι τέτοιο. Το ότι θέλει να ικανοποιήσει κάποιες κοινωνικές, παύλα, επαγγελματικές ομάδες είναι σαφές. Το κάνει εδώ και καιρό. Δημογραφικό. Οι γεννήσεις κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025. Και πούς ακόμα. Διάλυση. Το Πασόκ στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφύλιος παραγμός μεταξύ φιλομητσοτακικών και φιλοτσιπρικών στο Πασόκ. Και το κεντρικό θέμα είναι οικονομικής φύσεως. Το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Και ζητάει το ΔΝΤ, παρακαλώ, από τον επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να τα βάλει με τις τράπεζες. Σοβαρά μιλάτε, παιδιά, τώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει χαριλά ο Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων για συμπόρευση με Τσίπρα. Ποια είναι η στάση των κορυφαίων στελεχών?

Λοιπόν, στο δημογραφικό θέμα διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη, το είχαμε ξαναπεί αυτό. Στο κόκκινο, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη, η Κρήτη. Στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται λοιπόν και παιδιά, αυγατίζουν τα παιδιά και τα εγωπρόβατα. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% μέσα σε μία εικοσαετία. Αυτό πραγματικά είναι πολιτισμική εξέλιξη. Τώρα, προφανώς αρνητική, αλλά οπωσδήποτε αυτό δηλώνει ακριβώς την πολιτισμική εξέλιξη ή και την κοινωνική, αν θέλετε, εξέλιξη της Ελλάδος. Και αποκαταστάθηκε, όπως είπαμε και χθες, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια. Ο κύριος Κορές, γνωστός και μη εξαιρεταίος, έπρεπε να απαλλαγεί το μνημείο από ξένα συνδετικά στοιχεία. Ο κύριος Κορές, ο οποίος είναι και αρχιτέκτονας, βέβαια. Καθηγητής Πανεπιστημίου. Πάμε στα νέα. Πώς θα γίνει το υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ. Τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξανεμίζεται λόγω πληθωρισμού. ΚΕΠ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Άντε πάλι με το MyPoint και το MyData και το InfoPoint κτλ. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Συγγνώμη, ρε παλικάρια τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτό δεν υποτίθεται. Το κάνει το gov.gr και η ade.gr. Μα υπάρχει my ade, ο καθένας έχει προσωποποιημένο λογαριασμό κτλ. Κτλ. Τι χρειάζονται και τα ΚΕΠ τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για να βάλουμε υπαλλήλους. Να βάλουμε υπαλλήλους, ή μάλλον έχουμε κάποιους υπαλλήλους που δεν κάνουν τίποτα να τους βάλουμε στα ΚΕΠ, οι οποίοι λέει θα καθοδηγούν, θα πληροφορούν και θα υποστηρίζουν τους πολίτες. Αυτούς δηλαδή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr και του myad.gr. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ΚΕΠ. Είναι last year αυτά. Αυτά δεν είναι Ελλάδα 2.0. Αυτά είναι Ελλάδα μείον 2.0. Ό,τι να είναι ανακοινώνουνε. Ό,τι να είναι ανακοινώνουνε. Εδώ φαίνεται ότι πάμε για να τακτοποιήσουμε κάποιους, να τους βάλουμε εκεί πέρα να μην κάνουν τίποτα. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς και ομοί κιόλας. Ομοί. Ούτε τηγανισμένοι, ούτε βρασμένοι, ούτε ψημένοι, τίποτα. Ομοί. Θέλουν να διορίσουν κάποιο κόσμο ή να μεταθέσουν κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Ουσιαστικά. Αν είναι δυνατόν το 2026 να έχουμε ανάγκη από ΚΕΠ. Εδώ δεν λειτουργούν τα υφιστάμενα. Ποιος πάει στα ΚΕΠ σήμερα. Να κάνει τι. Το γνήσιο της υπογραφής. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, περσικός κόλπος. Πύριος νίκη για οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ. Πύριος νίκη.

Πάμε και στο μακελιό. Σας λείπουν ένσημα? Πώς θα τα βρείτε πριν να είναι αργά για τη σύνταξή σας? Πριν, ξέρετε, αποδημήσετε. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως, βομβάρδισαν τη Μόσχα. Μην το φαντάζεστε τόσο δραματικό. Τι βλέπει το πολίτικο για την επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα? Ποιος, πότε, πόσο, πώς, πού? Πόσο θα κάνει? Και κεντρικό θέμα, το ύπουλο σχέδιο εκπονήθηκε και πληρώθηκε από το Μαξίμου. Πόσο Εβραίος φίδι νόθευσε τις εκλογές στην Ελλάδα? Έστησε 6 γραφεία σε όλο τον κόσμο και έκανε το βρώμικο παιχνίδι. Δηλαδή το 41% που πήρε το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες εκλογές του 23 είναι φτιαχτό, σύμφωνα με τον Μακελιό. Και μία είδηση, η οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια, δεν το έχουμε τσεκάρει, θα το τσεκάρουμε, θα σας ενημερώσουμε. Τουρίστες πλήρωναν τεράστια ποσά για να σκοτώνουν αθώους, λέει, για την ψυχαγωγία τους, στο Σεράγεβο. Θα το τσεκάρουμε, να δούμε. Μας φαίνεται πάρα πολύ ακραίο. Θα το δούμε. This town is a make you town. Τι, πώς θα το δούμε, ρε παιδιά? Θα ρωτήσουμε την AI, εννοείται. Αλλά προς το παρόν θα πάμε στην εστία. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως? Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάς. Σοπαρέ. Τρύπα. Γιατί? Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητά να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Ναι, έχει πάει καλά αυτό στο παρελθόν. Το ξανακάνουμε.

Και πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα, να δούμε εδώ τι προτάσατε. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή, ΑΔΕ, συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δισεκατομμύρια το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Ωραίο το κράτος, αντί να είναι πατερούλης, είναι μπαμπούλας. Σύστημα αιμοδοσίας, διπλές αναθέσεις που στάζουν χρήμα. Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια αποχώρηση μετά σφοδρών καταγγελιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Στον αέρα όμως, το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κ. Βάνς, που θα πήγαινε να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πάει, λέει. Και το Ισραήλ ακόμα είναι αγκάθι για την υλοποίηση της συμφωνίας. Βέβαια, έχουμε 2 μήνες περιθώριο, δηλαδή ουσιαστικά το καλοκαίρι ολόκληρο, για να τμηματικά εφαρμοστεί. Πιλωτικός, αν θέλετε, η συμφωνία. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σε 2 λεπτά και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα.

0: Scandal 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κωστάκη, τι γίνεται?
4: Δεν σε βλέπω καλά.
3: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκη. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Life χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδιανέα 38. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Στα μπλόκα της Τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Ναι, προσέξτε μόνο, μην γίνει και αυτό εστία διαφθοράς. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών.

Κύριε Άρθρο, η πραγματική εικόνα. Οι διοικήσεις ορισμένων ελληνικών πανεπιστημίων έχουν τη συνήθεια να αυτοαποθεώνονται προβάλλοντας στοιχεία για την κατάταξή τους σε διεθνείς έρευνες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, συχνά είναι διαφορετική και αμήλικτη. Έρευνες που βασίζονται σε αντικειμενικούς δείκτες φανερώνουν το έλλειμμα πραγματικής, όχι επικοινωνιακής εξωστρέφειας, αλλά και την υστέρηση σε διεθνείς δημοσιεύσεις, και στον τομέα της έρευνας. Μυαλά διαθέτουμε, λέει η εφημερίδα. Νησίδες αριστείας υπάρχουν πολλές στο χώρο των ΑΕΗ. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι λιγότερες δημόσιες σχέσεις και στοχοπροσήλωση, ώστε να ανοίξουν πραγματικά στον εξωκόσμο και να σταματήσουν να είναι αυτοτροφοδοτούμενα συστήματα εξουσίας και ελεγχόμενης μετριότητας. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Ένας στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εξόδου. Ανταγωνιστικότητα. Στάσιμη στην 50η θέση μεταξύ 70 χωρών παρέμεινε η Ελλάδα το 2026 στην παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του IMD. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα, η χώρα παίρνει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Κατά τα άλλα, όμως, είναι success story. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς, ενώ στις φτηνές όχι. Έρευνα γροθιά σε εισαγωγικά στο στομάχι. Το στομάχι χωρίς εισαγωγικά. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Έχει και κανένα μέλλον. Δεν βλέπουν καλό μέλλον στην Ελλάδα. Ιστορική συμφωνία, λέει η στήλη Κοντρασόλα, παρά τις όποιες επιφυλάξεις που διατυπώνονται, η συμφωνία ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, Αμερική εννοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, έτσι, υπάρχει η Νότια, υπάρχουν και άλλες χώρες. Ήδη παράγει αποτελέσματα με τα πρώτα τάνκερ να έχουν αναχωρήσει από τα στενά του Ορμούς φορτωμένα πετρέλαια. Φορτωμένα πετρέλαιο, παιδιά, όχι πετρέλαια. Βέβαια υπάρχουν και θολά σημεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουν στην πορεία των συνομιλιών που άρχισαν να διευκρινιστούν. Στην Ελβετία. Για τη χώρα μας που διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, οι ιδιώτες τον διαθέτουν, όχι η χώρα. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει τεράστια σημασία. Το ίδιο και η αποκατάσταση εμπορικών σχέσεων με το Ιράν, που είναι μια αγορά ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Το Ιράν μόνο. Ενός εκατομμυρίου. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Ποιος. Μου φαίνεται λίγο. Σήμερα το σημείωμα ήταν λίγο off. Άκουλε το Ιράν ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Άμα ήταν 1 εκατομμύριο το Ιράν, εμείς θα ήμασταν 10.000. Εντάξει, έπιασε καλοκαίρι λίγο σήμερα την κόντρα, δεν πειράζει. Ριζοσπάστης. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Και η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος μετά την απάτη της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να εγκαινιάσουν και το Πόσο Χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων.

Και αυτά που σας λέγαμε για τη ΔΕΘ θα έχει πολίτικα. Μόνο στην πολίτικα λέει τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δισεκατομμυρίου που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.

Το μανιφέστο, τρικούβερτος καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς, διαλύονται εν χορδές και οργάνω, μια ωραία ατμόσφαιρα με θεατή τον Ανδρουλάκη, το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Άννα Σημακοπούλου, στις μιλόπετρες της υποκρισίας, λέει το μανιφέστο. Ανθρωποφαγία για ένα email. Ένα. Κάτι χιλιάδες. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας. Σοβαρά μιλάτε, παιδιά. Σοβαρά τα λέτε αυτά. Γιατί να μην τα λέτε. Γιατί να μην τα λέτε. Άρα και ένας γιατρός, να πω εγώ κάτι τώρα, ένας γιατρός ο οποίος κατεβαίνει, ας πούμε, λέμε τώρα, είναι τυχαίο εντελώς το παράδειγμα, θεωρητικό, έτσι, δεν έχουμε κάτι υπόψη μας. Ένας γιατρός ο οποίος κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές ή στις περιφερειακές εκλογές, εδώ, και χρησιμοποιεί τη λίστα των ασθενών του για να στέλνει SMS σε κινητά τηλέφωνα, τι κάνει, δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Του έδωσε άλλο το τηλέφωνο του για να του στείλει SMS με διαφημιστικό υλικό προωθητικό της υποψηφιότητάς του. Αυτό δεν είναι παράνομο. Προφανέστατα είναι παράνομο. Αλλά εδώ δεν έγινε καμία παρανομία. Είναι υποκρισία, λέει. Ποιος το λέει, να μου πείτε. Έχει σημασία ποιος το λέει πάντα, βέβαια. Η One Voice το πάει ακόμα μακρύτερα το καράβι. Εκτός Πασόκη Διαμαντοπούλου, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο. Ως προς αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και άδικο η εφημερίδα. Και ο Νετανιάχου χρηματοδοτεί την ακύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, εκστρατεία επιρροής του πολιτικού συστήματος και των ΜΜΕ της Αμερικής. Εννοεί των ΗΠΑ πάλι. Πάντα να λέμε, να το διευκρινίζουμε. Εθνικός Κήρυκας έχει κεντρική είδηση ουσιαστικά εκτός από τον Παρθενώνα που συμπληρώθηκε όπως είπαμε χτες το δυτικό του άιτομα μετά από 220 χρόνια περίπου. Παρέλαση θριάμφου για τους New York Knicks στο Μανχάταν. Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί αποθέωσαν τους πρωταθλητές. Ως ήθιστε βέβαια, έτσι κάνουν οι ομάδες όταν κερδίζουν το επαγγελματικό, την πρώτη θέση στο επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, το NBA, μπάσκετ. Περνάνε, παρελάβουν μέσα στις πόλεις τους. Το ίδιο βέβαια γίνεται και με τις εθνικές ομάδες που κατακτούν το Μουντιάλ. Βέβαια πριν από λίγη ώρα είχαμε και εδώ κάτι τέτοιο. Αφού άνοιξε τον ασκό του αιώλου ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αφού είπαμε για τους Knicks, να πούμε εδώ, με το που περιέφερε ως το τρόφι του Conference League, νομίζω, η ΑΕΚ της Αθήνας, έτσι, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, έφερε, λέει, το κύπελο του πρωταθλητή στην Τρίπολη. Πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, στη Στίχημαν Super League, και το περιφέρει, λέει, η ΑΕΚ. Για ποιο λόγο? Δεν θα το ξαναπάρει, πιστεύει, οπότε μοναδική ευκαιρία είναι. Αλλά στην πραγματικότητα είπαμε τι έγινε. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου Ολυμπιακός. Και εδώ που τα λέμε, πόσους ασκούς του αιώλου, που είναι ένας βέβαια ο ασκός, δεν υπάρχουν πολλοί ασκοί, έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, και σε πολιτικά ζητήματα. Λοιπόν, και έχει και θέμα για το δημογραφικό, προφανώς, ως εφημερίδα μάλιστα της Ομογένειας. 2.873 λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν το 2025, μείωση 4,2% σε ένα χρόνο. Οι γεννήσεις έφτασαν λοιπόν τις 65.594, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια. Κακό αυτό. Περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Κακό αυτό. Σε σύγκριση βέβαια με 68.467 παιδιά, πάλι περισσότερα τα αγόρια, το 2024. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι γεννήσεις νεκρών παιδιών έφτασαν τις 420, καταγράφοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454, εντάξει, μικρή διαφορά, ποσοστιαία φαίνεται μεγαλύτερη.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 25 σε σχέση με το 24, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο.

και κάτι δυσάρεστο για τους οπαδούς, σε εισαγωγικά ή χωρίς, ή θειασότες ή καταναλωτές, αν θέλετε, προϊόντων της Apple. Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της για την φθηνά, προκειμένου να αντισταθμίσει το εκρηκτικό κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης. Έτσι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, ο CEO που λέμε, Tim Cook. Λοιπόν, απογευματινή. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες. Να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου. Έλα. Τώρα αφού το είπε θα γίνει. Μετά τις αποκαλύψεις κάνουν φίλο και φτερό όλες οι πολεοδομίες. Ναι, πάλι δεν τα ξέρανε και τώρα τα ανακάλυψαν και προσπαθούν να αμβλύνουν, προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις πλέον. Επικοινωνιακού χαρακτήρα αυτά τα άρθρα ή αυτές οι ανακοινώσεις μάλλον, γιατί η ανακοίνωση κυβέρνησης δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ρεπορτάζ. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Και επειδή είχαμε χθες την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, έως 80% ακριβότερα πωλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές. Γιατί? Γιατί άραγε? Γιατί έχουν οι Έλληνες περισσότερα χρήματα? Όχι. Γιατί οι Έλληνες είναι νούμερα, εισαγωγικά το λέμε, χαριτωμένα, χαριτολογώντας. Όχι. Γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν οι πολυεθνικές στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και κανένας δεν θα τους φέρει προς κόμματα? Ναι.

Ας πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Πλατφόρμα με το πόσο κάνει, χωρίς όμως λεφτά στην τσέπη. Το βάζουμε ελληνικούς χαρακτήρες εδώ, δεν ξέρω γιατί. Η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και είναι το πρώτο και πιο καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει να χάσει από την αντιπολίτευση, αλλά να ιτηθεί από τις δικές του επιλογές. Ποιες επιλογές, έχει κάνει κάποια επιλογή? Γιατί οι αριστεροί στραβώνουν με τον Στράβωνα, εννοεί τον ιστορικό περιηγητή, αν θέλετε. Ρενάκη κάνει τεράστιο λάθος για το θέμα της Μακεδονίας. Η κυρία Δούρου είναι το Ρενάκη. Βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, τρία θαυμαστικά. Παγκόσμια βόμβα για όσους ακόμα πιστεύουν στα παραμύθια του Ζελένσκι. Αυτό δεν βγάζει καν νόημα, παιδιά. Και οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου. Πρώτον, αποκλεισμός από την περίθαλψη και την υγεία μέσω του προσωπικού αριθμού. Περιορισμός της φυσικής κίνησης. Ψηφιακά σύνορα, λέει. Στεγαστικός και επαγγελματικός αποκλεισμός. Αποκοπή από την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης, social credit. Η κλιμάκωση, αναγνώριση προσώπου στους δρόμους. Παιδιά, αυτό θα γίνει με το 6G έτσι κι αλλιώς. Θα μπορεί να γίνει με το 6G. Μετά το 5G είναι το 6G. Έρχεται. Και τότε θα μπορεί κάποιος όντως να εντοπιστεί με ακρίβεια, να φαίνονται τα χαρακτηριστικά του οπουδήποτε και αν βρίσκεται, λένε οι επιστήμονες, εάν προωθηθεί αυτή η τεχνολογία. Και φυσικά αυτό το έχεις αποδεχθεί και το έχεις δηλώσει για να γίνεται, αγαπητοί ακροατές. Βλέπετε κάτι φορές στα social media που κάποιοι λένε, βγάζουν ένα post τυποποιημένο που λέει ότι από τη Δευτέρα, λέει, το Facebook, ξέρω, κάτι άλλο θα είναι με πληρωμή και καλά, και εγώ δεν το αποδέχομαι και δεν αποδέχομαι το Facebook να χρησιμοποιεί τα δικά μου δεδομένα και το υλικό κλπ. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια πλατφόρμα και βάζεις υλικό, έχεις ήδη αποδεχθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί όπως θέλουν κάποιοι. Δεδομένα. Το έχεις υπογράψει όταν μπήκες στην πλατφόρμα. Υπάρχει συμφωνία να μου πείτε ποιος κάθεται να διαβάσει αυτά. Okay, πάντως να ξέρετε ότι δεν είσαστε κατοχυρωμένοι. Οι πλατφόρμες είναι κατοχυρωμένες νομικά. Γι' αυτό, όπως είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, θα αποτύχει και η απαγόρευση, εάν εφαρμοστεί, των ανηλίκων στα social, κάτω των 15. Θα αποτύχει. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει πλατφόρμες, λέει, να το ελέγχουν αυτό. Οι πλατφόρμες δεν πρόκειται να ασχοληθούν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τις ενδιαφέρει τις πλατφόρμες, δεν ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους, εάν μπαίνουν ανήλικοι στα social. Ίσα ίσα. Όσο περισσότεροι μπαίνουν, τόσο καλύτερα για τις πλατφόρμες. Και μιας που λέγαμε για social media και media εν γέννη, θα πρέπει να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή το πιο επιδραστικό μέσο στον πλανήτη, πάνω από όλες τις πλατφόρμες τύπου Apple TV, Hulu, Disney Plus, όλα αυτά τα συνδρομητικά, τέλος πάντων, το Netflix, πάνω από όλα αυτά, με μερίδιο στην αγορά κατά κάποιο τρόπο 10% και πάνω, είναι το YouTube, που είναι εν μέρη ελεύθερη πλατφόρμα μοιράσματος ή αν θέλετε δημοσιοποίησεως βίντεο κλπ. Το ξέρετε άλλωστε το YouTube τι είναι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας» στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Αναλυτικά στο arkadia38.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκύψει ο Δήμος Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ ετήσεων υποβλήθηκε για το 8ο Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Ολοκληρώνει το κύκλο σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου με το τρίτο μέρος.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανωτή αρχή του πρωταθλήματος.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938, ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Ερχόμαστε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε βέβαια από τις άλλες περιφερειακές ενότητες και πρώτα από τη Λακωνία και τη Σπάρτη, βέβαια μέσω του λακωνικού τύπου. Ριζική αναδιάρθρωση στον αντισεισμικό χάρτη. Η πρόταση της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η θέση της Λακωνίας στο νέο μοντέλο θωράκισης των κατασκευών. Η Σπάρτη ζητά απαντήσεις για την Παλαιολόγου. Κεντρική οδός είναι αυτή. Δρυμή κατηγορό της παράταξης του πρώην δημάρχου του κυρίου Βαλιώτη. Η πεντάδα των κρίσιμων ερωτημάτων που θέτει για το φιάσκο, όπως το ονομάζει, της ανάπλασης. Και ακόμα πιο κοντά στο εργοτάξιο, το 6ο Δημοτικό και 7ο Νηπιαγωγείο. Βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος.

Ελευθερία της Καλαμάτας, επίσκεψη Κυρανάκη για συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα στη Μεσσηνία. Με στόχο λοιπόν τη συσπήρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί στη Μεσσηνία την ερχόμενη εβδομάδα ο γραμματέας του κόμματος μαζί με τους τοπικούς βουλευτές. Την ερχόμενη Τετάρτη ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή ο κ. Κυρανάκης θα συναντήσει παράγοντες του νομού όπως οι δήμαρχοι, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία. Προέδρους φορέων, δεν ξέρουμε σε ποια Νέα Δημοκρατία βέβαια. Προέδρους φορέων, φυσικά τα κομματικά στελέχη, ενώ ίσως να υπάρξει συγκέντρωση όλων αυτών μαζί. Το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα συνοδεύουν και κάποιοι υπουργοί κατά προτίμηση Πελοποννήση. Και φυσικά υπάρχει και το δημογραφικό ως θέμα. Μείωση 8,2% στις γεννήσεις, στις γεννήσεις το 2025, επιταχύνθηκε η δημογραφική συρρήκνωση της Πελοποννήσου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει. Το θάρρος Μεσσηνίας. Έτοιμες οι μελέτες βελτίωσης του δρόμου της Μάνης από Μικρή Μαντίνια μέχρι Άγιο Νίκονα, εκτός από αυτές της παράκαμψης της Καρδαμήλης.

Λοιπόν, ερχόμαστε στην Αρκαδία. Πρωινός Μοριάς. Άμεση αποκατάσταση του δρόμου Τρίπολης Πύργου και βελτίωση των παρακαμπτήριων ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και μία ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Δεν ξέρετε τι είναι το ΑΚΕΛ, καμία σχέση με την Κύπρο. Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας. Σοβαρά ερωτήματα για το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των πολιτικών δημοσκοπήσεων θέτει το ΑΚΕΛ με δύο κάπα, σε αντίθεση με το Κυπριακό Κόμμα που είναι με ένα κάπα, δημοσιοποιώντας έγγραφο απάντησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με το κόμμα. Το ΕΣΟΡΟΥ, όπως λέμε, δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδιο να ελέγχει τη μεθοδολογία ή το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων που προβάλλονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Το κόμμα αυτό υποστηρίζει ότι αποκλείεται συστηματικά από τις δημοσκοπήσεις και ζητά να διερευνηθεί κατά πόσο τηρούνται οι αρχές της πολιτικής πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενημέρωσης. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα ποιος θεσμός είναι τελικά υπεύθυνος για τον ουσιαστικό έλεγχο των δημοσκοπήσεων όταν αυτές επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση και την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών. Σε εύλογο είναι αυτό που λέει το ΑΚΕΛΒΕ από τη μία. Από την άλλη, το ότι δεν καταγράφεται αυτό το κόμμα στις δημοσκοπήσεις, φυσιολογικό δεν είναι. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά και για αυτά που θίγει εδώ το κόμμα αυτό, αφού ρώτησε βέβαια το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εντυπωσιακό το ότι λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο ότι δεν είναι αρμόδιο να ελέγχει τις δημοσκοπήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή κανένας δεν τις ελέγχει, για να μην τρελαθούμε. Το ίδιο όμως δεν γίνεται και κατά τη διαδικασία των εκλογών. Τι γίνονται με ισότιμο τρόπο? Όχι δα.

Επίσης, για να είμαστε και πιο πραγματιστές, με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουν αποκαλυφθεί αν θέλετε, αυτά εδώ τώρα είναι παραδοσιακά ψηλά γράμματα.

Λοιπόν. Για να έρθουμε και στο arcadiania38.gr. Φυσικά υπάρχει το ρεπορτάζ από τη χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης της εργασίας συντηρήσεως και αποκατάστασης του ΕΦΠΑ Αδριάτα του Κολοκοτρώνη. Έχουμε όμως και απάντηση, μάλλον αντιαπαντήσεως, από τον κύριο Πραχαλιά, γνωστός και μη εξαιρεταίος, και βέβαια όπως θα φαντάζομαι θα έχετε πληροφορηθεί, έχει κάνει προσφυγή κατά της απόφασης του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για τη μη κήρυξη του Ανδριάντα και όλου του μνημείου, τέλος πάντων του βάθρου, όλης της συνθέσεως αυτής ως νεότερο μνημείο. Γιατί όντως το Συμβούλιο το συγκεκριμένο είχε αποφανθεί ότι δεν μπορεί να κηρυχθεί ακόμα νεότερο μνημείο για πολλούς γραφειοκρατικούς και όχι μόνο λόγους. Βέβαια, οι Τρίπολη είναι στους ρυθμούς του ECO Ακρόπολης Rally 2026. Ως γνωστόν, η Αρκαδία επανέρχεται μετά από 40 χρόνια περίπου. Διάκριση μαθητών του 4ου Δημοτικού Τρίπολης στον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής. Μπράβο, παιδιά. Αποκλεισμό σε τμήμα του Μωρέας αρχές της νέας εβδομάδας. Κυκλοφοριακή ρύθμιση. Τη Δευτέρα βέβαια έχουμε διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τακτική και λογοδοσία δηλαδή, όπως λέμε. Η λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 30 Ιουνίου, δηλαδή τη μεθεπόμενη Τρίτη. Ενώ και η 12η ετήσια παράσταση του Top Gym, χορού, παράσταση χορού, έρχεται στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, μπορείτε να δείτε πότε. Ρεκόρ αιτήσεων για το 8ο εργαστήριο της τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια.

να δούμε τώρα τι γράφει ο κ. Πραχαλιάς. Μιλάει για ανακρίβειες και μισές αλήθειες. Με αφορμή όσα υπόθηκαν χθες το βράδυ, βέβαια, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο.

Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Πραχαλιάς τώρα. Αντί απαντήσεως στα όσα είπε χθες το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης ο καθηγητής λειπτικής κύριος Γεωργιλάκης για τη συντήρηση του Ανδριάντα του Κολοκοτρών στην Τρίπολη, παραθέτω, λέει ο κύριος Πραχαλιάς, έτσι, ένα απλό δημοσίευμα εφημερίδας Πανελλήνιας Εμβέλειας που αφορούσε αντίστοιχη συντήρηση του Ανδριάντα του Κολοκοτρών στο Ναύπλιο το έτος 2013. Όποιος έχει στοιχειώδη κριτική ικανότητα θα εντοπίσει τις εκπληκτικές ομοιότητες αλλά και τις κραυγαλές διαφορές με την περίπτωση του Ανδριάντα στην Τρίπολη. Όπως επίσης θα εντοπίσει τις ανακρίβειες και τις μισές αλήθειες που υπόθηκαν χθες. Μπορώ να γράψω πολλά, αλλά δεν έχει νόημα. Θα γραφτούν τα επόμενα χρόνια σε επιστημονικά άρθρα και μελέτες που θα δημοσιευθούν για το θέμα από την επιστημονική κοινότητα. Γιατί καθήκον της επιστήμης είναι να υπηρετεί την αλήθεια. Αλλιώς δεν είναι επιστήμη. Τα υπόλοιπα αφορούν τον όχλο και τις εντυπώσεις, λέει. Σκληρός. Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι μόλις ολοκληρωθούν οι τελετές για την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα στην Τρίπολη, και ο κ. Πραχαλιάς το υποστηρίζει αυτό, θα εκδοθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου η νέα πρόσκληση για ένταξη και χρηματοδότηση συγκεκριμένου πολυδάπανου και εξόχως αμφιλεγόμενου έργου στην πλατεία που βρίσκεται ο Ανδριάντας. Και τότε πιστεύω ότι θα γίνει κατανοητή από όλους η συναστρία ενεργειών της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης για τη μη ανακήρυξη των οστών του Κολοκοτρώνη ως νεότερο μνημείο του ελληνισμού. Απόψε όμως ας γιορτάσουμε την τελετή επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Γέρου στη θέση του. Ακόμα και με τον κύριο Βορύδη ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια.

κύριος Βορύδης, ο οποίος αποσπώντα ουσιαστικά, σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε, χαριτολογώντας, αποσπώντα ουσιαστικά όμως θα είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε αν καν θα είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης δηλαδή. Προφανώς θα εκπροσωπήσει κάποιον, όμως δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του μόνο. Αποσπώντα λοιπόν βρέθηκε σήμερα, θα βρεθεί μάλλον σήμερα στην Τρίπολη, διότι επρόκειτο και πρόκειται να παραστεί σε εκδήλωση της τοπικής ΔΕΕΠ που θα γίνει σε γνωστό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εστίας, αν θέλετε. Εκδήλωση της ομάδας αλήθειας. Θα είναι και από την ομάδα αλήθειας, μάλλον δεν είναι εκδήλωση της ομάδας αλήθειας. Νομίζω θα είναι δύο στελέχη της ομάδος αλήθειας εντός εκτός αγωγικών. Και θα μιλήσουν, λέει η ανακοίνωση, για την παραπληροφόρηση. Αυτό είναι άμα έχεις θράσος. Οπότε με αυτή την ευκαιρία ή επευκαιρίας θα μιλήσει και στα αποκαλυπτήρια του αποκατεστημένου ή συντηρημένου, όπως θέλετε πείτε το, Ανδριάντα, του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος πήρε τη θέση του φυσικά στην πλατεία του Άριος. Τώρα, εάν το όντι υπάρξει πρόσκληση από την περιφέρεια, γιατί όντως υπήρχαν σχέδια, υπήρχε κάποιος σχεδιασμός να δημιουργηθεί ένα μουσείο στην πλατεία Άριος, υπόγειο. Το Μουσείο του Αγώνα. Αυτό θα το δούμε. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπονοεί σαφέστατο ο κ. Πραχαλιάς ότι δεν κηρύχθηκε μνημείο νεότερο, γιατί εάν κηρυχθεί ή εάν κηρυσσόταν μνημείο, τότε θα απαγορευόταν. Ουσιαστικά αλλάζει ο πολεοδομικός κανονισμός για μια περιοχή όταν εκεί υπάρχει μνημείο, νεότερο μνημείο. Είναι προφανές αυτό, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Τώρα βέβαια αυτά είναι λίγο θεωρητικά ακόμα. Όπως λέει και ο ίδιος, αυτό που προέχει και αυτό που θα γίνει απόψε είναι ότι θα αποκαλυφθεί και πάλι ο Ανδριάντας που βρίσκεται στη θέση του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα τα υπόλοιπα σενάρια θα τα δούμε εν καιρό. Φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Είναι ιστορικό γεγονός, όπως και να το πάρει κανείς για την Τρίπολη. Βέβαια ένα θέμα το οποίο πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, και βέβαια και δυσάρεστες διαστάσεις. Θυμάστε τι έγινε όταν μετακινήθηκε ο Ανδριάντας και πριν μετακινηθεί και τι υπόθηκε. Τα έθιξε και ο γλύπτης εχθές ο κύριος

όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι μέτρα έκπληξη ετοιμάζει ή σκέφτεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που βέβαια θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου στην συμπρωτεύουσα. Δηλαδή έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από 2 μήνες, 2,5, και ήδη έχει αρχίσει η σπέκουλα, όπως καταλαβαίνετε, σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για περίπου 25 λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASSE απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στο ρύθμιση των ήχων, φυσικά από τον Αρκαδία 938. Αφού πούμε για τα μέτρα που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, θα πούμε τι εξετάζεται και τι δεν εξετάζεται, τι αποκλείεται να γίνει. Για να μην τρέφετε φρούδες ελπίδες. Πριν από αυτό όμως, να πούμε ότι περιμένουμε, δεν ξέρουμε πότε, να επισκεφτεί την Αρκαδία ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έτσι. Ήδη σας είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφτεί τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα, βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπάρχει προγραμματισμένη και μία περιοδία του κυρίου Βορύδη στη Λακωνία, που αλλού άλλωστε. Έχουν αρχίσει πάντως κανονικά οι περιοδίες πρωτοκλασάτων, όπως λέγονται, ονομάτων της κυβέρνησης. Ο κύριος Πιερακάκης πήγε στην Αχαΐα, ο κύριος Κικίλιας πήγε στην Νεοτολοκαρανία και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Σοχοίδης, στην Ηλία. Λοιπόν, ποιες προτάσεις τώρα εξετάζονται για να ανακοινωθούν ως μέτρα στη ΔΕΘ? Βασικός άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση των φόρων, τώρα βέβαια με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι βέβαια έχουν υπερφορολογηθεί τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο αυτοί, αλλά είναι χαρακτηριστική η περίπτωσή τους. Ειδικά η προκαταβολή φόρου είναι κάτι το απίστευτο, παράλογο και ανασχετικό σε σχέση με, φυσικά, με την οικονομική δραστηριότητα. Γιατί χωρίς να ξέρει, χωρίς κάποια επιχείρηση ή κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να ξέρει τι τζίρο θα έχει, πληρώνει προκαταβολικά για τον στατιστικό του τζίρο. Τέλος πάντων. Αυτό εξετάζεται λοιπόν, να γίνει μια μείωση της προκαταβολής φόρου και περαιτέρω μείωση των εισφορών, μισή ποσοστιαία μονάδα, μπορεί να φτάσει και τη μία μονάδα. Ταυτόχρονα διαραίονται πληροφορίες πως εξετάζεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το οποίο, το τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, είναι επίσης κάτι το άδικο, αλλά και πως αλλιώς σου λέει να φορολογήσει το κράτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι υποτίθεται ότι φοροδιαφεύγουν σε μεγάλα ποσοστά. Παράλληλα με τις μειώσεις φόρων όμως, αναζητείται ο δημοσιονομικός χώρος που λέμε, δηλαδή τα λεφτά, για κάποιο μέτρο υπέρ συνταξιούχων ή υπέρ μισθωτών. Πάντως, το ενδεχόμενο επιστροφής του 13ου μισθού είναι εκτός συζήτησης, δεν το διανοούνται καν, ενώ η επαναφορά έστω και της μισής 13ης σύνταξης θεωρείται πολύπλοκο και περίπλοκο. Εξετάζεται πάντως το να δοθεί μια επιπλέον ενίσχυση στο εισόδημα των συνταξιούχων. Ένα σενάριο αναφέρει πως το επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο, το οποίο αυξήθηκε φέτος στα 300 ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο, να πάει στα 400 ευρώ. Και άλλη πρόταση είναι επιπλέον αύξηση στο ποσό το καθαρό των συντάξεων για να καλυφθούν οι απώλειες στο εισόδημα των συνταξιούχων από την πορεία του πληθωρισμού. Βέβαια, άμα παραμείνει ο πληθωρισμός και το φθινόπωρο στα σημερινά επίπεδα, τι συζητάμε? Τώρα, όπως ξέρετε φαντάζομαι, η αύξηση στον κατώτατο μισθό κάθε χρόνο αποφασίζεται τυπικά, αν θέλετε, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου και μπαίνει σε εφαρμογή κάθε 1η Απριλιά. Δεν είναι και τυχαίο, νομίζουμε. Λαμβάνοντας υπόψη όμως το γεγονός πως το 27 μπορεί να έχουμε, αν δεν έχουμε εκλογές το 26, θα έχουμε την άνοιξη του 27, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια έκπληξη και η απόφαση για τον κατώτατο μισθό να έρθει νωρίτερα για να μην συμπέσει με τις κάλπες. Άλλωστε, εάν δεν μπορεί να γίνει τότε, δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο λίγο πριν τις εκλογές, μέσα στην προεκλογική περίοδο, την επίσημη, διότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Θεωρείται ότι είναι προσπάθεια επηρεασμού της ψήφου.
Λοιπόν, προφανώς θα είναι η κρισιμότερη διεθνή έκθεση από το 2019 μέχρι τώρα. Τώρα, τι θα έχει να δώσει η κυβέρνηση? Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο δημοσιονομικός χώρος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με πληροφορίες να αναφέρουν πως μπορεί να προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω και των αυξημένων εσόδων από τη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, λένε οι πληροφορίες.

Και εκεί που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης εχθές από τις Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση των τιμών των καυσίμων του πετρελαίου προκειμένου λόγω της επίτευξης συμφωνίας, τώρα έχουμε αναβολή των διαπραγματεύσεων για την τελική συμφωνία. Γιατί το Ιράν ζητά εγγυήσεις, και καλά κάνει, για το Λίβανο. Ζήτησαν συγκεκριμένα οι Ιρανοί εγγυήσεις, όπως αναφέρει το CNN, ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν και θα αποχωρήσουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις, βέβαια, από τον Νότιο Λίβανο. Πράγμα το οποίο το Ισραήλ το απορρίπτει κατηγορηματικώς, γιατί σου λέει δεν έχει ακόμα διαλυθεί πλήρως, δεν έχει εξαλειφθεί η Χεσμπολά, υπάρχει ακόμα υπάρχουν ακόμα τρομοκρατικοί πυρήνες στο Λίβανο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και το Σαββατοκύριακο τώρα θα έχουμε πάλι ήξεις αφήξεις, θρίλερ θα το δούμε. Συνεχίζεται λοιπόν η διελκυστίνδα. Να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πιθανός διάδοχος, ως υποψήφιος βέβαια πρόεδρος, του Donald Trump, ο J.D. Vance, σήμερα χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα για να επιτεθεί σε κορυφαίους αξιωματούχους του Ισραήλ, παρακαλώ. Το οποίο γνωστό είναι ο στενότερος και κλασικότερος σύμμαχος, διαχρονικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Βάνς λοιπόν, ακολουθώντας τη λογική της, την οικονομική στιγμή αν θέλετε, είπε ότι τα 2/3 των όπλων που υπερασπίστηκαν το Ισραήλ τους τελευταίους 3 μήνες πληρώθηκαν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Αν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ισραηλινής Κυβέρνησης, ίσως να μην επιτίθεμαι στο μόνο ισχυρό σύμμαχο που με έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο, είπε ο Βάνς, θεωρώντας ότι είναι επίθεση αυτό που γίνεται από την πλευρά του Ισραήλ, πολιτική επίθεση προφανώς. Και προφανώς επίσης αναφέρεται στην κριτική που άσκησαν μέλη της κυβέρνησης του κ. Νετανιάχου απέναντι στη συμφωνία από τότε βέβαια που ανακοινώθηκαν τα βασικά της σημεία. Όποιος το Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πρέπει να ξυπνήσει και να καταλάβει την πραγματικότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, εννοεί το Ισραήλ ο κ. Βάνς. Και αυτά τα είπε σε δημοσιογράφο στην αίθουσα ενημέρωση του Λευκού Οίκου, παρακαλώ. Επίσης είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους ολόκληρο τον κόσμο που τρέφει συμπάθεια προς το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Όπα. Όπα. Ανενημέρωτος, κύριος Βάνς. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν τρέφει συμπάθεια προς το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Ο κύριος Βάνς έχει δίκιο, γιατί είπε, όπως λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους. Προφανώς η Ελλάδα δεν θεωρείται κράτος. Αν έλεγε είναι ο μόνος αρχηγός σοβαρού κράτους, θα ήταν πιο καλό, πιο ορθόν. Τώρα πέρα από την πλάκα, μας αδίκησε σφόδρα, κατάφορα μας αδίκησε εδώ ο κύριος Βάνς. Είπε ότι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θρέφει συμπάθεια προς το έθνος του Ισραήλ. Αλίμονο, εάν κοιτάξει εδώ μέσα στην Ελλάδα, όχι μόνο αρχηγό κράτους θα βρει και πολλούς άλλους που τρέφουν συμπάθεια ή τουλάχιστον έτσι λένε. Τώρα, τι θα γίνει τώρα με αυτό? Προφανώς θα πάμε πάλι σε κάποιο είδους, είτε επίσημη είτε ανεπίσημη διαπραγμάτευση, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση με το Λίβανο. Βέβαια ζήτησε εγγυήσεις το Ιράν ουσιαστικά ότι οι εχθροπραξίες που συνεχίζονται από την πλευρά του Ισραήλ βέβαια και της Χεσμπολά, αλλά η Χεσμπολά μείνεται αυτή τη στιγμή ό,τι έχει απομείνει, θα πρέπει να τερματιστούν πριν επανακινήσουν μάλλον οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ως εγγύηση δηλαδή.

Αυτό που καθίσταται πλέον σαφές ακόμα και στους πιο αφελείς, πιο ανενημέρωτους, πιο φιλοσιονιστές αν θέλετε, και ο σιωνισμός δεν είναι κάτι καλό, έτσι, ούτε αφορά όλους τους Ισραηλινούς. Σιωνιστές είναι συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Είναι σαν εμάς, σαν κατά αντιστοιχεία εδώ αυτοί που πιστεύουν στη μεγάλη ιδέα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Λοιπόν, καθίσταται σαφές ότι το Ισραήλ είναι το μόνιμο πρόβλημα, το οποίο δεν επιτρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία και να ομαλοποιηθεί κάπως η οικονομική δραστηριότητα όσον αφορά κυρίως τα στενά του Ορμούζ, αλλά όχι μόνο. Ποιος λοιπόν δεν θέλει να φτάσουμε σε συμφωνία? Το Ισραήλ. Γιατί δεν θέλει το Ισραήλ? Γιατί το Ισραήλ έχει εκπληρώσει το δικό του στρατηγικό και τακτικό σχέδιο, το εκπληρώνει από την πρώτη στιγμή. Αυτό ήθελε να κάνει, αυτό κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς ήρθηκαν, πώς εξαπατήθηκαν εντός εκτός αγωγικών, είναι μια άλλη ιστορία. Βασικά δεν είναι μια άλλη ιστορία. Βλέπετε ποιος είναι ηγέτης των ΗΠΑ και καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Γιατί μπορεί ο ίδιος να έχει βγάλει πολλά λεφτά ή τουλάχιστον έτσι να δηλώνει ο ίδιος πάντα, αλλά ως στρατηγική σκέψη και τέτοια, αφήστε το καλύτερα, αφήστε το.

Και επίσης αυτό που υπονόησε ή το είπε με λάθος τρόπο, αν θέλετε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Βάνς, έχει εν μέρει ένα δίκιο, ότι όντως από τη στιγμή που ξεκίνησε η τελευταία αυτή διένεξη στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ έχει χάσει πάρα πολύ από την όποια συμπάθεια έτρεφαν απέναντί του ολόκληρες κοινωνίες στη Δύση. Την έχει χάσει. Σε σημείο που πια έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις απέναντι κυρίως αυτό που γίνεται στη Γάζα, όχι τόσο για το Λίβανο, ακόμα και από πολύ προβεβλημένες προσωπικότητες των μίντια, αλλά και φυσικά του καλλιτεχνικού χώρου. Αναφερόμαστε στις ΗΠΑ. Δεν σημαίνει ότι μόνο εκεί έχουμε αντιδράσεις, αλλά εκεί είναι οι πιο εντυπωσιακές οι αντιδράσεις, ακριβώς επειδή στρέφονται εναντίον ενός κράτους και ενός έθνους, αν θέλετε, του οποίου εκπρόσωποι, προφανώς απόδημοι, ελέγχουν ή έχουν στην κατοχή τους πολύ μεγάλο κομμάτι των παγκόσμιων και κυρίως των δυτικών, όχι μόνο μίντια, και άλλων πραγμάτων, βιομηχανιών ψυχαγωγίας κτλ. Κτλ. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι εδώ ότι κάποιες φορές μεροληπτούν κιόλας. Τι να κάνουμε. Τώρα μου πείτε, θα κάνουμε εμείς μάθημα σε αυτούς, εμείς οι Έλληνες θα κάνουμε μάθημα σε αυτούς. Όχι. And so am I. Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί είδαμε λίγο χθες, γιατί έχει γίνει θέμα στα social media. Λοιπόν, η διένεξη, αν πούμε, η αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Παϊτέρη και της κυρίας Λατινοπούλου σε γνωστή δημοφιλή εκπομπή, όπου η κυρία Λατινοπούλου έλεγε τον κύριο Παϊτέρη και γενικά την φιλή του γύφτους. Ο κύριος Παϊτέρης αντέδρασε, γιατί είναι ρατσιστική φυσικά αναφορά στους Ρωμά. Είναι υποτιμητικό να τους λες γύφτους, γύφτος έχει άλλη έννοια. Και μετά είπε ο κύριος Παϊτέρης κάποιες ίσως λεκτικές, χρησιμοποίησε κάποιες λεκτικές ακρότητες, τρολάροντας βέβαια την κυρία Λατινοπούλου, η οποία, το θέμα ήταν μια υπόθεση εξαγοράς ψήφων από πολιτεύτρια, η οποία κατηγορείται ότι για διαφθορά και τα λοιπά, για ξέπλυμα, και σύμφωνα με κάποιες αναφορές και χωρίς να έχουμε ασχοληθεί περαιτέρω, είπε ότι αγόρασε, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες ψήφους, για κάποιο χρηματικό ποσό. Και μετά υπόθηκε ότι είναι γνωστό ότι οι Ρωμά πουλάνε τις ψήφους τους. Και το είπε και η κυρία Λατινοπούλου και τα ξέρουμε αυτά κτλ. Κτλ, κτλ. Γιατί οι άλλοι δεν πουλάνε τις ψήφους τους. Δηλαδή, ποιος πουλάει την ψήφο, αυτός που παίρνει ένα εικοσάρικο να πάει να ψηφίσει κάποιον ή κάποιος ο οποίος παίρνει κάτι άλλο ή κάποιος ο οποίος φοβάται, δεν ουσιαστικά ανταλλάσσει την ψήφο του με κάτι. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε τώρα, ότι μόνο οι Ρωμά στην Ελλάδα πουλάνε τις ψήφους τους. Όταν κάποιος, που γινόταν παλιά, τώρα ευτυχώς έχει μειωθεί το φαινόμενο, όταν κάποιος στέλνει ψηφοδέλτια και έχει και χρήματα μέσα στους φακέλους, ας πούμε, τι είναι αυτό, μια δωροδοκία. Γιατί μόνο οι Ρωμά, γιατί στοχοποιούνται οι Ρωμά, οι οποίοι το κάνουν αυτό όντως. Δηλαδή πάνε και ψηφίζουν έτσι με αντάλλαγμα. Γιατί άλλοι τι κάνουμε, μάλλον τι κάνετε, γιατί εμείς δεν το κάνουμε. Εσείς κάποιοι το κάνετε όμως. Τώρα βέβαια δεν είσαστε τόσο σε εισαγωγικά γύφτη για να πάτε να πάρετε ένα εικοσάρικο, θα το πουλήσετε πολύ πιο ακριβά το τομάρι σας, σε εισαγωγικά βέβαια. Απλώς το τελευταίο διάστημα, και όπως έχουμε ξαναπεί για άλλους λόγους και με άλλες αφορμές, έχει φτηνίνει η τιμή στην Ελλάδα αυτή. Έχει πέσει η τιμή. Παλιά ήταν 50 ευρώ, ξέρω εγώ, τώρα έχει πέσει. Έχει πέσει. Έχει πάει 20, 10, 15. Έχει πέσει. Είναι θέμα ανασφάλειας, οικονομικής κρίσης, φόβου, κλπ, κλπ, κλπ. Δηλαδή, έλεος λίγο, να είμαστε και λίγο, να κοιτάμε και λίγο το πρόσωπό μας στον καθρέφτη, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, είπαμε να δουλευόμαστε μεταξύ μας, αλλά όχι τόσο πολύ. Να υπάρχει και ένα όριο στο δούλεμα που θα κάνουμε εμείς ή
καθαρή σε εισαγωγικά, φυσικά το λέμε, χαριτολογώντας Έλληνες, μάθημα στους άλλους ηθικής. Εμείς θα κάνουμε μάθημα ηθικής στους άλλους.

Θα σας αφήσουμε εμείς εδώ και απλώς να σας πούμε ότι γίνεται μια μάχη στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό, το μακροπρόθεσμο. Εντάξει, θα τα βρούνε στο τέλος, πιστεύω. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ηλιόπουλος στις τελευταίες 2 ώρες από το μικρόφωνο του Αρκαδία 938 με την εκπομπή, τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Καρνέζης με την εκπομπή Arcadia Sports Show. Μαζί του θα παραμείνει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Να είμαστε καλά μέχρι τότε, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας» στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Αναλυτικά στο arkadia38.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκύψει ο Δήμος Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκε για το 8ο Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Ολοκληρώνει το κύκλο σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου με το τρίτο μέρος.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα, ο Έλληνας δεξιός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει στο σπίτι του. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης επτά από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το συνολικό αριθμό των 36.900 εισιτηρίων έκοψε φέτος ο Αστέρας Άκτορ, όπως γνωστοποίησε η διοργανωτή αρχή του πρωταθλήματος.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: People have repower.
10: people have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε την αθλητική δισογραφία της ημέρας. Μετράμε αντίστροφα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 το ερχόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου, οι δύο ειδικές διαδρομές σε Μέναλο και Κολίνες, και για το λόγο αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κώστα Τζούμη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καμέζη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Όντως, ο εθνικός μας αγώνας για το Rally Ακρόπολης είναι ο εθνικός μας αγώνας. Επιστρέφει στο Δήμο Τρίπολης μετά από πολλές δεκαετίες. Δύο ειδικές διαδρομές, όπως είπατε, στο Μέναλον, όπου θα πραγματοποιηθεί δύο φορές η ειδική διαδρομή, και στην Κολίνα, μια ακόμα ειδική διαδρομή. Οπότε, τρεις ειδικές διαδρομές που περιλαμβάνονται στη βαθμολογία. Καθώς επίσης και στην περιοχή εκεί του Μενάλου, στους Ρουφούς, welcome desk, σημείο που θα φιλοξενούνται επισκέπτες από άλλες περιοχές και από άλλες χώρες. Ένας αγώνας που έχει τεράστια προβολή.
0: Και μπαίνει ο Δήμος, αυτό να πούμε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν το συνειδητοποιούν. Ο Δήμος Τρίπολης το ερχόμενο Σάββατο θα είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αναφορικά με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Πέραν από τους ανθρώπους που τους αρέσει, που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το Ράλι Ακρόπολης, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια, το παρακολουθούν τηλεοπτικά εκατοντάδες, και το λέω, προσέξτε, το νούμερο είναι πραγματικό, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή. Πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο, στην Ιαπωνία, στην Αμερική, στην Βραζιλία, παντού, θα δουν το Σάββατο δύο πολύ όμορφα σημεία του Δήμου μας, το Μέναλον και το Κερίτιδα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι τεράστια προβολή τουριστική είναι για το Δήμο μας να δούνε τα πραγματικά εκπληκτικά βουνά μας, και το Μέναλο και η Σκυρίδα είναι δύο εκπληκτικά σημεία του Δήμου μας, να προβληθούν και να τα δουν τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό λοιπόν το Rally Ακρόπολης, αυτή είναι η μεγάλη του για μας εδώ στο Δήμο, γι' αυτό και προσπαθήσαμε και εμείς να έρθει το Rally στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, και έχουμε βοηθήσει και έχουμε άρχισε συνεργασία όλο αυτό το διάστημα με την Οργανωτική Επιτροπή. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε την προστιθέμενη αξία που παίρνει από τη διαφήμιση αυτή όλη η περιοχή μας.
0: Και πέρα από τον αγώνα, να μιλήσουμε και για μια εκδήλωση που γίνεται αύριο εντός του Δήμου Τρίπολης, στο Λεβίδι, 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία. Μάλλον να μην πούμε καλύτερα εκδήλωση, να πούμε μια συζήτηση με ένα θέμα που αφορά όλους μας.
1: Αύριο έχει μια συζήτηση για την οδική ασφάλεια, ένα θέμα που, όπως είπατε, αφορά όλους μας, και ιδίως αφορά τα νεαρά παιδιά που πιθανόν ακόμα να μην έχουν ξεκινήσει να οδηγούν ή θα ξεκινήσουν σύντομα να οδηγούν, ή τα παιδιά τα νέα που οδηγούν, και όλους μας βέβαια, να μάθουμε κανόνες οδικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να προστατεύουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τους συνεπιβάτες μας, τους πεζούς, τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένα τεράστιο, μια πολύ, πολύ σπουδαία σημασία εκδήλωση. Εγώ να πω και από το δικό σας το βήμα να καλέσω τους συμπολίτες μας, μαθητές από σχολεία κλπ. Ήδη έχουμε μιλήσει ως Δήμος και με σχολεία για να πάνε να παρακολουθήσουν. Γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στα θέματα της οδικής ασφάλειας, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε όλοι για θέματα, ένα τόσο βασικό θέμα, γιατί όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο δεκάδες άνθρωποι χάνονται τη ζωή τους στον δρόμο μας, και πολύ περισσότεροι τραυματίζονται, μένουν ανάπηροι για όλη τη ζωή, πέραν ψυχικές και οικονομικές ζημιές που δημιουργούνται κάθε φορά, που και αυτές είναι σημαντικές, αλλά καταλαβαίνετε, η ανθρώπινη ζωή και ο τραυματισμός ενός νέου ανθρώπου, η αναπηρία ενός νέου ανθρώπου, συνεπία ενός τροχαίου ατυχήματος, γιατί δεν ξέρουμε βασικούς κανόνες ή γιατί δεν τηρούμε βασικούς αγώνες, κανόνες, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Είναι πολύ σπουδαία εκδήλωση, γίνεται, όπως είπα, σε συνδιοργάνωση με το Rally Ακρόπολης, ο Δήμος Τρίπολης, και είναι άνθρωποι που είναι ειδικοί και κατάλληλοι, και με πρακτικά παραδείγματα που θα δώσουν εκεί, να μάθουμε όλοι, και ιδίως τα νέα παιδιά, τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης.
0: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε.
1: Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου.
0: Αναφορικά με τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου, φαντάζομαι θα το παρακολουθήσετε κι εσείς.
1: Εννοείται να το παρακολουθήσω. Εγώ θα πάω και στην έναρξη την Πέμπτη, στην υπερηδική που γίνεται στο Ελληνικό στην Αθήνα.
0: Η σχέση σας με το μηχανοκίνητο αθλητισμό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, εγώ είμαι περισσότερο άνθρωπος του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αλλά παρακολουθούσα και παλιότερα και ράλι Ακρόπολης, όταν ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι στην Κορινθία, είχαμε πάει, είχαμε δει κάποιες φορές ράλι Ακρόπολης. Μ' αρέσει η Φόρμουλα 1 πάρα πολύ. Εντάξει, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει ο αθλητισμός και παρακολουθώ διάφορα, όποτε έχω χρόνο, διάφορα αθλήματα.
0: Αν και είναι πρώιμη η κουβέντα, υπάρχουν σκέψεις το φετινό γεγονός, δηλαδή παρουσία ενός τόσο μεγάλου αγώνα επί αρκαδικού εδάφους, επί διαδρομών στο Δήμο Τρίπολης, να καθιερωθεί? Έχουν υπάρξει τέτοιες συζητήσεις?
1: Βεβαίως έχουν υπάρξει τέτοιες συζητήσεις και το βασικότερο είναι, κύριε Καρνέζη, ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια ως Δήμος. Γιατί στο Ράλι Ακρόπολης, περνάει από πολλούς Δήμους. Η Οργανωτική Επιτροπή πολλές φορές μας έχει δώσει τα συγχαρητήριά της όλο αυτό το διάστημα για την άριστη συνεργασία που έχουμε. Και στόχος μας είναι να είναι επιτυχημένη η φετινή διοργάνωση, έτσι ώστε του χρόνου να μην συζητηθεί καν αν θα πρέπει να πάει κάπου αλλού, από σε άλλους Δήμους ή σε άλλες περιοχές. Οπότε θεωρούμε ότι η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης θα είναι ένα εχέγγυο ώστε να συνεχίσει και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια.
0: Επειδή ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά σας, θα κλείσουμε με κάτι που δεν έχει σχέση με το Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το αλλιεύσαμε προχτές στη συνέντευξη που δώσατε με την αρμόδια τη Δήμαρχο Αθλητισμού, τη Θεοδόρα τη Σταθούλη, για το ζήτημα του κολυμβητηρίου. Για τα αθλητικά camps έχουμε ενημερώσει τους ακροατές για τα παιδιά, για τους συγκεκριμένους λόγους που δεν λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις φέτος στο Άστρος. Αλλά αναφέρθηκε το κολυμβητήριο.
1: Ούτως ή άλλως τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο camp του καλοκαιρινό, μεταξύ των άλλων δράσεων που θα έχουν με μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και αγροσυνδέσεις, θα έχουν το κολύμβι στο κολυμβητήριο. Ναι, το κολυμβητήριο ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο ζέσταμα των πισινών και τη ρύθμιση των χλωρίων και όλα αυτά. Και την εβδομάδα που έρχεται, το πιθανότερο θα ξεκινήσει. Θα βγει ανακοίνωση βέβαια από εκεί.
0: Θετική εξέλιξη τουλάχιστον.
1: Ναι, και θέλω να πω, κύριε Καρνέζη, ότι θα το πω για άλλη μια φορά, ότι το έχω κάνει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση από τους πολίτες, γιατί πραγματικά για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του κολυμβητηρίου. Παρότι δεν ήταν όλες δικές μας ευθύνες, τέλος πάντων εγώ ζητάω ως ο Δήμος, είμαι κύριος του έργου, συγγνώμη, γιατί πραγματικά η έλλειψη του κολυμβητηρίου δημιούργησε πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες, στην τοπική κοινωνία γενικότερα. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι το κολυμβητήριο ολοκληρώθηκε, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο ασφαλή κολυμβητήρια της χώρας μας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Όλος ο χειρισμός του κολυμβητηρίου γίνεται από υπολογιστή. Παλιά ξέρουμε, τώρα το θυμόμαστε, εγώ ήμουν και πρόεδρος, το χλώριο ας πούμε το έριχναν με τον Τενεκέ. Και τώρα όλα αυτά δεν υπάρχουν, όλα αυτοματοποιημένα συστήματα και όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα. Είναι ένα σύγχρονο λοιπόν κολυμβητήριο με όλους τους κανόνες ασφαλείας, με τα προβλήματα που είχε με τα λοιπόν σκελετός που αντιμετωπίστηκαν όλα αυτά. Και πιστεύω ότι θα το απολαύσουν τα παιδιά μας και όχι μόνο τα παιδιά και οι ενήλικοι.
0: Παιδιά όλων των ηλικιών. Γιατί έχω απέναντί μου ένα παιδί και κάτι για το άγαλμα, μου λες, για το άγαλμα. Και σήμερα είναι, να πούμε και μια
1: σήμερα
0: πολιτική.
1: Σήμερα το βράδυ, 7.30 ώρα, δεν είναι πολιτική, είναι ιστορική στιγμή η σημερινή.
0: Ιστορικοπολιτική.
1: Είναι ιστορική στιγμή, θεωρώ, για την πόλη μας σήμερα. Είναι τα αποκαλυπτήρια του ανακαινισμένου και συντηρημένου Αδριάντα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Αδριάντας τοποθετήθηκε το 1971 και μετά από 55 χρόνια συντηρήθηκε για πρώτη φορά και επανατοποθετήθηκε αξαλωμένος στο βάθρο του στην πλατεία μας.
0: Και θα μας βλέπει από ψηλά, τουλάχιστον δεν ξέρω που έγινε ακριβώς η συντήρηση. Αν άκουγε το άγαλμα όσα λέγονταν, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δεν θέλω να σχολιάσετε εσείς. τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Θα δείτε, εντάξει, πάντα ακούγονται πολλά, στο άγαλμα ακούστηκαν πολύ περισσότερα. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε, όπως κάνουμε νομίζω σε όλα τα θέματα, με σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στο ότι εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, να κάνουμε τη δουλειά μας, να επιστρέψει μέσα στο χρονοδιάγραμμα Πανδριάδα στη θέση του, όπως είπα, συντηρημένος, γιατί όπως θα είδατε και αν διαβάσατε στην χθεσινή παρουσίαση, η κατάστασή του ήταν του μεταλλικού σκελετού, ήταν τραγική, με κίνδυνο οποιαδήποτε στιγμή να είχε καταρρεύσει. Τέλος καλό, όλα καλά, Πανδριάδας είναι στη θέση του, θα μας υποπτεύει και θα μας παρακολουθεί, θα μας καθοδηγεί για πολλές δεκαετίες ακόμη.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ρωτήμα για το απόγευμα, γιατί είναι όντως μια ιστορική στιγμή για την Τρίπολη και βέβαια και αύριο στο Λεβίδι στις 8 η ώρα για την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον Κώστα Τζούμη, και για το Eco Rally Ακρόπολης. Αύριο στις 8 εκδήλωση, συζήτηση, να το πούμε καλύτερα, και μάλιστα θα είναι και διαδραστική, δεν θα είναι απλά και μόνο μια ομιλία κάποιων ειδικών, αλλά και όσοι από τους παρισταμένους θέλουν θα μπορούν να ρωτούν, να εκφράζουν απόψεις. Μπαίνει λοιπόν, έχει μπει ήδη, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης, στους ρυθμούς του ECO Ακρόπολης Rally 2026, αύριο στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου, συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Είναι μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης Road Safety, με στόχο την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Μια οδική ασφάλεια που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τις υποδομές, την αστυνόμευση και την παιδεία. Με γνώμονα λοιπόν την ανάγκη καλλιέργειας οδηγικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, η Motorsport Greece αναπτύσσει δράσεις που επιδιώκουν να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης και της πρόληψης. Στη δράση συμμετέχουν ο πρόεδρος της Motorsport Greece, τον φιλοξενήσαμε και πριν από λίγες μέρες στη συχνότητα του Αρκαδία 938, ο γνωστός σε όλους δημοσιογράφος και ειδήμων και ειδικός επί μηχανοκίνητου αθλητισμού Τάκης Πουρναράκης και ο οδηγός αγώνων Νίκος Τσάδαρης. Θα μοιραστούν με το παρευρισκόμενο κοινό εμπειρίες, γνώσεις και πραγματικά παραδείγματα από το χώρο της οδήγησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, η συζήτηση θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν στην υπερβολική ταχύτητα, την απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, τη σημασία της χρήσης προστατευτικών μέσων όπως η ζώνη ασφαλείας και το κράνος, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας στον δρόμο. Όπως επισημαίνεται από την Motorsport Greece, η οδική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή κανόνων κυκλοφορίας, αποτελεί πρωτίστως ζήτημα παιδείας, πρόληψης και καθημερινής υπευθυνότητας. Η σωστή ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πιο συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών, ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών, όπως ο σεβασμός, η πειθαρχία, η πρόληψη και η υπευθυνότητα. Η φιλοξενία αυτή της δράσης στο Δήμο Τρίπολης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά ορόσημο για τον αγώνα, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί πλέον τη νέα έδρα του Eco Rally Ακρόπολης και στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας. Το Rally Ακρόπολη λοιπόν επιστρέφει, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο νομό Αρκαδίας έπειτα από περισσότερο από 4 δεκαετίες. Δύο ειδικές διαδρομές φιλοξενούνται στο Δήμο Τρίπολης με ένα άλλο και κολλήνες το ερχόμενο Σάββατο. Η αυριανή εκδήλωση έχει ελεύθερη βέβαια είσοδο για το κοινό και εντάσσεται στο πρόγραμμα παραλλήλων δράσεων του Eco Ακρόπολης Rally Road Safety 2026.

Πάμε στα του Αστέρα Actor, τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή, μια επιστροφή θα λέγαμε, και αναφερόμαστε βέβαια στον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό και μετά από μια πενταετία στον Αστέρα είναι σχεδόν, όχι με το ένα πόδι, με τα δύο πόδια στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, στην Τρίπολη. Επιστρέφει λοιπόν στον Αστέρα Άκτορ και ανυπομονεί βέβαια να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας με την οποία αναδείχτηκε και μπήκε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα στην κορυφαία κατηγορία. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στην Τρίπολη έτσι για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και της μεταγραφής του. Θα ανακοινωθεί και επίσημα και θα λέγαμε ότι στην ουσία είναι η δεύτερη μεταγραφή, αν βάλουμε και τον Σίλβα. Ανοίγει ο κύκλος των μεταγραφικών κινήσεων του Αστέρα, ο οποίος πλέον κινείται στοχευμένα για να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και βέβαια να συμβάλλει στην επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί από την ομάδα. 5 χρόνια έπαιξε ο Κότσιρας στον Παναθηναϊκό, 156 εμφανίσεις και 10 assists σε όλες τις διοργανώσεις. Φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος έχει καταγράψει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών και με τον Αστέρα, 113.

κεντρικό αμυντικό να αποτελεί πλέον παρελθόν. Η ανακοίνωση της παλιάστερας Άκτορ αναφέρει χαρακτηριστικά: ευχαριστούμε τον Κώστα για την προσφορά του στην πολυετή παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.

Και βέβαια δεν είναι η πρώτη ομάδα μόνο στην οποία υπάρχουν έτσι διεργασίες και προσταφαιρέσεις στο έμψυχο δυναμικό και όχι μόνο. Χτες ανακοινώθηκε και η ανάληψη, η ανάθεση μάλλον, η ανάθεση, να είμαστε καλύτερα, το πούμε καλύτερα, της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας Β του Αστέρα, επίσης ένα γνωστό πρόσωπο στον οργανισμό του Αστέρα Actor, στον Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος βέβαια έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας. Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος πλέον τεχνικός ομάδας Β ανέφερε: «Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στον Αστέρα Actor. Όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση, το συναίσθημα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο και εγώ έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με αυτόν το σύλλογο. Εδώ έζησα ιδιαίτερες στιγμές ως ποδοσφαιριστής, στιγμές που συνδέθηκαν με επιτυχίες, αλλά κυρίως με ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο για την επιστροφή μου. Όσον αφορά το project, από τη στιγμή που μου το παρουσίασε η ομάδα, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν προπονητή. Όταν παρέχονται οι σωστές συνθήκες και τα κατάλληλα εφόδια στους ποδοσφαιριστές, τότε μπορούμε να έχουμε υψηλές αλλά και ρεαλιστικές απαιτήσεις».

Κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα των 2.30. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μπαίνει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show.

Πάμε στα του Μουντιάλ, μιας και συνεχίζεται η κορυφαία παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Γιώργο? Τα πάρουμε χρονικά. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, με τους Τσέχους να ανοίγουν το σκορ στο έκτο λεπτό με τον Σάντιλεκ. Ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 83 ο Μόκο Ενά. Θα λέγαμε δεν υπήρξε νικητής σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νικητής μπορεί να θεωρηθεί και το Μεξικό, το οποίο επιβλήθηκε της Νοτιού Κορέας με 1-0 χάρη σε γκολ του Ρόμο, και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Τσεχία Νότια Κορέα είναι η πρώτη ομάδα που έχει περάσει και μαθηματικά στην επόμενη φάση, και πανηγυρίζουν βέβαια στο Μέξικο για αυτή την επιτυχία της εθνικής τους ομάδας. Η εθνική ομάδα του Μέξικο, που θυμίζουμε, είναι μία εκ των τριών συνδιοργανωτών της τελικής φάσης. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική και στον δεύτερο όμιλο. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει έτσι κάποια ομάδα που να έχει εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή της. Ο Καναδάς σίγουρα έχει αποκτήσει προβάδισμα, καθώς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και έφτασε στους 4 βαθμούς, ενώ στο άλλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, επίσης μεγάλο σκορ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία στο δεύτερο γκρουπ: Καναδάς και Ελβετία έχουν 4 βαθμούς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κατάρ από έναν. Να πούμε, δεν είπα πριν, και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής σε πρώτο και δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, Τσεχία-Μεξικό το πρώτο παιχνίδι και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Στον δεύτερο όμιλο θα παίξουν οι δύο ομάδες που έχουν από 4 βαθμούς, Ελβετία-Καναδάς. Στο άλλο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ. Καταλαβαίνει κανείς ότι και οι δύο ομάδες στην ουσία μόνο με θαύμα θα χάσουν την πρόκριση, καθώς η νικήτρια ομάδα σίγουρα προκρίνεται. Αν έρθει χ, προκρίνονται και οι δύο και μαθηματικά στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ και η τιμένη, ακόμα και αν κερδίσει κάποια ομάδα από την Βοσνία και το Κατάρ, είναι το goal average τέτοιο που θα πρέπει να κερδίσει ή η Βοσνία ή το Κατάρ με τεράστιες διαφορές σκορ, πράγμα που φαντάζει απίθανο. Χτες τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, και επίσης έχουμε την, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στον όμιλο αυτό. Η Αγγλία βέβαια κέρδισε στην πρεμιέρα την Κροατία με 4-2. Η Αγγλία με την Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς, Παναμάς και Κροατία δεν έχουν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική. Το πρόγραμμα τώρα μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Δύο ομάδες που κέρδισαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στη 1 τα ξημερώματα, Σκωτία-Μαρόκο. 3:30, Βραζιλία-Αϊτή. Μιλάμε για σήμερα τα ξημερώματα. Στις 6, Τουρκία-Παραγουάη. Αύριο βράδυ στις 8, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11, Ακτή Ελεφαντοστού, Γερμανία. Την Κυριακή τα ξημερώματα, στις 3, Εκουαδόρ Κουρασάο. Στις 7 το πρωί της Κυριακής, την Ισία Ιαπωνία. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, Ισπανία Σαουδική Αραβία. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής, Βέλγιο Ιράν. Και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παίξουν στη 1 Ουρουγουάη Κάπο Βέρντε και στις 4 Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο και τις βαθμολογίες, το τρίτο γκρουπ σε ένα παιχνίδι, Σκωτία 3, Μαρόκο-Βραζιλία από έναν βαθμό, η ΑΕΤ δεν έχει βαθμό.
Στο τέταρτο γκρουπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία έχουν από 3 βαθμούς, Τουρκία και Παραγουάη δεν έχουν βαθμό. Στο πέμπτο γκρουπ, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού από 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρασάο δεν έχουν βαθμό. Στο έκτο γκρουπ, Σουηδία 3, Ιαπωνία και Ολλανδία από 1, η Τινησία δεν έχει βαθμό. Στο 7ο γκρουπ, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος μετά τις ισοπαλίες της πρώτης αγωνιστικής έχουν από 1 βαθμό. Το ίδιο ισχύει και για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Κάπο Βέρντε με 1 βαθμό. Στον 9ο όμιλο, Νορβηγία και Γαλλία έχουν από 3, Σενεγάλη και Ιράκ δεν έχουν βαθμό. Στο 10ο όμιλο, Αργεντινή και Αυστρία 3, Ιορδανία και Αλγερία χωρίς βαθμό. Στο 11ο γκρουπ, Κολομβία 3, Κονγκό και Πορτογαλία από 1, το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό.

Για να θυμηθούμε και το σύστημα κατάταξης των ομάδων, την πρόκριση για τη φάση των 16 θα πάρουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, ενώ θα παίξουν play-off οι 8 ομάδες, οι καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους.

Μεταγραφικές κινήσεις γίνονται και στις υπόλοιπες ομάδες της Στοίχημαν Super League. Η είδηση έτσι που κάνει εντύπωση είναι το τέλος της εποχής της παρουσίας του Ρατσβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός αποτελεί παρελθόν. Συνολικά 7 χρόνια ο Λουτσέσκου βρέθηκε προπονητής σε 2 θητείες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Ανακοινώθηκε επισήμως η ολοκλήρωση συνεργασίας, κοινή συνενέση της ομάδας Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και ο Κέντς Γόρα. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην μεταγραφή ενός πολύ καλού τερματοφύλακα, του Πένια, από την Μπαρτσελώνα. Και συνεχώς υπάρχουν ανακοινώσεις ενίσχυσης των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Μαφέο, δεξιός οπισθοφύλακας. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται έτσι να... επίσης για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι αποχωρεί και ο Μπιανκόν που θα συνεχίσει στην Άντερλεχτ. Κοντά και στον Ολλανδό De Vrij ο Παναθηναϊκός. Και για να μην βλέπουμε μόνο τις μεγάλες ομάδες, μια σημαντική παραμονή θα λέγαμε για την Κηφισιά, καθώς θα συνεχίσει με την φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων της Αθήνας ο Ισπανός Πόμπο. Και έτσι για να κλείσουμε με τις προσταφαιρέσεις στη θέση των προπονητών κτλ, ολοκληρώθηκε και η συνεργασία του Λεβαδιακού με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο μέχρι πρότινος προπονητής των Λεβαδών θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή για τα μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πως πλασάρουν οι λίγκες στο προϊόν τους. Η Premier League, να δω το ημερολόγιο πως κάνω λάθος, είναι 19 Ιουνίου, 2 μήνες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ανακοίνωσε ήδη το πλήρες πρόγραμμα. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν της Premier League 2026-2027, 21 Αυγούστου θα ξεκινήσει η φετινή Premier League. Είπαμε, το κορυφαίο πρωτάθλημα προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες. Η μέρα Παρασκευή λοιπόν είναι η 21 Αυγούστου. Όσοι ήθιστε ξεκινά μάλλον η Premier League με αγώνα της πρωταθλήτριας ομάδας. Η Arsenal λοιπόν την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει στο Emirates Stadium την Coventry που επέστρεψε στην Premier League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου Hull, Manchester United, Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham, Leeds, Brentford, Tottenham. Την Κυριακή 23 Αυγούστου Brighton, Aston Villa, Manchester City, Bournemouth και Newcastle, Liverpool. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το τελευταίο παιχνίδι της πρεμιέρας με τη Fulham να αντιμετωπίζει την Chelsea.

Στην Τρίπολη βρέθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Πετρινού και το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ σε κεντρικό σημείο στην πλατεία Πετρινού. Έτσι κλείσουμε τις αναφορές μας στα τοπικά αθλητικά δρόμενα την Κυριακή 21 Ιουνίου μεθαύριο στις 5 το απόγευμα στο κλειστό του ΔΑΚ της Τρίπολης. Ο Αρκαδικός στα τμήματα υποδομών K14 αντιμετωπίζει την ομάδα, την αντίστοιχη ομάδα του Άρη Σκάλας στον τελικό του πρωταθλήματος Παμπέδων της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Ο Αρκαδικός που κέρδισε την Καλαμάτα 80-75-49 στον ημιτελικό στην Καλαμάτα. Ο Άρης Σκάλας κέρδισε την Πύλο με 62-33. Την Κυριακή λοιπόν το απόγευμα στις 5 στο κλειστό της Τρίπολης ο τελικός της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Πάμε στο κουπόνι της στοίχημαν.gr με τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία που ξεκινά σήμερα το βράδυ στις 10. Η νίκη των Αμερικανών στο 1.72, το Χ στο 4.37, το διπλό στο 5.26. Over 2.5 γκολ στο 1.87, under 2.5 στο 1.95. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal σε απόδοση 8,64.

Στη μία Σκωτία Μαρόκο, η νίκη της Σκωτίας στο 5-30, το χ στο 3-55, το διπλό στο 1-72, over 2,5 γκολ στο 2-27, under 2,5 στο 1-65, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 γκολ σε απόδοση 8-76. Και κλείνουμε με τις αποδόσεις στο παιχνίδι Βραζιλία-ΙΤ που θα ξεκινήσει στις 3.30 τα ξημερώματα. Πολύ χαμηλή απόδοση για την νίκη της Βραζιλίας στο 1.13. Το χ στο 8.50, το διπλό στο 19.50. Πάμε να δούμε δύο σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Να έχει μία τουλάχιστον τελική μεσού της συναιστία ο Βινίσιους. Να κερδίζει το πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία και να έχει πάνω από μια μισή κάρτα η ΑΙΤ στο 3.32. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 3,5 γκολ και over 9,5 corner σε απόδοση 12.90 στο κουπόνι της Tichman.gr.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sports Show από τον Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο στις 8 από το Λεβίδι και την Κεντρική Πλατεία. Θα μεταδώσουμε έτσι την σημαντική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με το Δήμο Τρίπολης για την οδική ασφάλεια. Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι αύριο, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο. Το ραντεβού σας με την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show ξανά τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας» στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Η επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων προς συζήτηση. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μορέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκήρυξε ο Δήμος Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκαν για τον 8ο για το 8ο εργαστήριο της τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Με εκδηλώσεις τιμής και ιστορικής μνήμης στο Πλατανάκι Κινουρίας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα τιμηθεί η μνήμη του αγωνιστή καπετάν Φούφα, μια σημαντικής μορφής του μακεδονικού αγώνα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από 5 χρόνια. Παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ αποτελεί ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος μετά από 2 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολη σε Μέναλο και Κολίνες τόνισε στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938 Αρκαδία Sport Show ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Αύριο Σάββατο στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου η συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου. Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
13: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
12: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
16: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας» στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Η επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων προς συζήτηση. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μορέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκήρυξε ο Δήμος Τρίπολης, με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκαν για το 8ο εργαστήριο της τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Με εκδηλώσεις τιμής και ιστορικής μνήμης στο Πλατανάκι Κινουρίας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα τιμηθεί η μνήμη του αγωνιστή καπετάν Φούφα, μια σημαντικής μορφής του μακεδονικού αγώνα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από 5 χρόνια. Παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ αποτελεί ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος μετά από 2 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης σε Μέναλο και Κολίνες τόνισε στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938 Αρκαδία Sport Show ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης. Διαβάστε περισσότερα στο arcadiasports.gr. Αύριο Σάββατο στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου η συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
10: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
11: Πάτε μας ό,τι γιάντια μου από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχεις για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά,

0: αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoan, Always Σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.

0: Μπαρτόλογα τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο». Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Η επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων προς συζήτηση. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μορέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκήρυξε ο Δήμος Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκαν για το 8ο εργαστήριο της τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Με εκδηλώσεις τιμής και ιστορικής μνήμης στο Πλατανάκι Κινουρίας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα τιμηθεί η μνήμη του αγωνιστή καπετάν Φούφα, μια σημαντικής μορφής του μακεδονικού αγώνα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από 5 χρόνια. Παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ αποτελεί ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος μετά από 2 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής των 2 ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολη σε Μέναλο και Κολίνες τόνισε στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938 Αρκαδία Sports Show ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Αύριο Σάββατο στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου η συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιανης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλων σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Back, back, Class Back 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στις 7.30 στην πλατεία Άρεως, με κάθε επισημότητα, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Τρίπολης από τον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η κόρη της θύρας» στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Η επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων προς συζήτηση. Σε ισχύ θα τεθούν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου και για σχεδόν 48 ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μορέα με κατεύθυνση την Αθήνα. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Θέση καθηγητή φυσικής αγωγής για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκήρυξε ο Δήμος Τρίπολης με τη σύμβαση εργασίας να είναι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Ρεκόρ αιτήσεων υποβλήθηκαν για το 8ο εργαστήριο της τέχνης της Πέτρας που διοργανώνουν τα Άνθη της Πέτρας στα Λαγκάδια από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Με εκδηλώσεις τιμής και ιστορικής μνήμης στο Πλατανάκι Κινουρίας την Κυριακή 21 Ιουνίου θα τιμηθεί η μνήμη του αγωνιστή καπετάν Φούφα, μια σημαντικής μορφής του μακεδονικού αγώνα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συμφωνία του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από 5 χρόνια. Παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ αποτελεί ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος μετά από 2 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Τη μεγάλη σημασία της διεξαγωγής των 2 ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολη σε Μέναλο και Κολίνες τόνισε στην αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938 Αρκαδία Sport Show ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Αύριο Σάββατο στις 8 στην πλατεία του Λεβιδίου η συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση» μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.
15: Yo nunca pensé que pudiera querer con esta pasión que me quema la

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
1: Αστέρα μου!
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος

0: Βρίσκεται στο κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
3: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
2: Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντή.

0: τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Θα βέβαιναω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Πρέπει να.
3: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατέρουν.
2: Δεν είναι. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίτα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίτα! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίτα. Κοντέκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. We'll be right back.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
3: 15. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία,

άρτια εξυπηρέτηση. Ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίρνει.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε, πρόσωπο αλλού και πλάτη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.

0: www.eurorepark.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepark Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ίσως σύνορα να χωρίσουμε. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

λεφτά μου για σένα. Το φασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

De Carlo με Carlos, de Jackal για poker. Κάνω όλοι σαν το Batman και πιάνω το Joker. Με Monte Cristo αναμένω, Park Haya Mendoza.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.